0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μαγάρα, είναι να μη σου τύχει. Το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιο στον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένη ψυχή, σημαδεμένη, βυθισμένη σε νέα πλάνη, μαγιώρα, χαρά σκηνοθετημένη, καλή ώρα, τάχα μου. Λεύτερος τώρα, ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νέκρα βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή, τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμασταν τέλειο όπως η

Ήσουν που ήσουν, αντάμωσες και το περίπου. Ευεργέτης μου μεγάλος, πες του τύπου. Αράξτε και λοιπόν, περνά δωρέα, σαν να σας ακούω.

κι αν κάνεις, οπουδήποτε κι αν πας. Όταν σκορπίζεσαι κι όταν χαμογελάς. Όταν πλανιέσαι κι ειδικά όταν τραγουδάς. Κάθε που κλείνεις τα μάτια

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: στο νησιού τα μονοπάτια.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Flash 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: τη ζωή σε στράτε. Θα με θυμηθεί.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Λάς 99,4.
3: Εγώ που λες.
1: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Δεν θα πω αυτά τα τετριμένα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αυτά είναι όταν είσαι αδιούχος, όταν είσαι, ξέρω εγώ, μπερεπό, όταν είσαι χαλαρός. Παρασκευή, εγώ ξέρω, συνήθως γίνεται ο κακός χαμός. Να είχαμε εκπομπή το βράδυ, θα σας έλεγα, παιδιά, όλα καλά, χαλαρώστε, ετοιμαστείτε, να βγείτε έξω, να περάσετε καλά κτλ. Τώρα που είναι Παρασκευή πρωί, θα σας πω καλημέρα. Από εδώ, από τον Flash, από τους 99 και 4, μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Έχουμε μαζί μας και τον Χρήστο Νάκο. Αυτός ευθύνεται για όλα αυτά τα λάθη, ό,τι γίνεται εδώ, να ξέρετε. Για τα καλά, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μόνο. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και έλεγα ότι συνήθως Παρασκευή γίνεται ένας πανικός, ρε παιδί μου, κίνηση περισσότερη από τις άλλες μέρες της εβδομάδας. Αν και εγώ βλέπω μια ησυχία στη Θεσσαλονίκη. Εκτός αν κάνω λάθος.
1: Κοίταξε.
0: Και εδώ στην περιοχή, ξέρεις, με το παρκάρισμα. Χθες ήταν πολύ. Χαμός ήταν ο χθεσινός για μένα.
1: Ναι.
0: Σήμερα βλέπω και ηρεμία και στους δρόμους ηρεμία. Δεν ξέρω αν είναι ψευδαίσθηση και τώρα σας βρίσκω κανέναν μέσα στα μάξι και να βρίζει και να λέει τι είναι αυτά που λέτε, ρε άνθρωπε του Θεού.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συγκυριακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο χαμός έγινε στην Αθήνα με την έκρηξη, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, το πρωινό τους έκανε μπαμ.
1: Ναι, βλέπουμε μια πολύ καλή εικόνα στον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Όλος παραδόξος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως κάποιοι να το φοβήθηκαν επειδή ήταν κλειστός χθες βράδυ μέχρι το πρωί. Είναι πράσινο σχεδόν όλο το τμήμα. Προς δυτικά, προσέξτε. Λέω είναι πράσινο αυτή τη στιγμή. Γιατί ναι. Ο περιφερειακός είναι ένας δρόμος που μέσα σε ένα λεπτό
0: ναι,
1: μπορεί
0: έχει,
1: να αλλάξουν δραματικά
0: ναι.
1: Τα δεδομένα.
0: Έχει δύο λωρίδες, ένα μικρό ατύχημα. Ένας κάποιος να μείνει με το αυτοκίνητό του κτλ. Γίνεται μετά πανικός.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει μετά την Τριανδρία έχει λίγη κίνηση, αλλά καμία σχέση είναι σαν να είναι άλλος δρόμος από τον περιφερειακό που όλοι ξέρουμε και όλοι δεν αγαπάμε.
0: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Δεν αγαπάμε με τις συνθήκες αυτές τώρα που είναι η κοσμογονία, που γίνεται το flyover και
0: έτσι,
1: ταλαιπωρούμαστε
0: ναι,
1: και περνάμε τόσο όμορφα και υπέροχα μέσα
0: παλιά
1: στο αυτοκίνητο.
0: Εγώ όταν ερχόμουν παλιά από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τότε όταν έμενα κάτω, αυτό με τα φανάρια μιλάμε, είχα πάθει σοκ. Όταν κατάλαβα, δεν είχα πρωτοπάει στην Αθήνα και λέω μπα, δεν έχει φανάρια εδώ. Ξέρεις, δεν έχουν φανάρια, τι γίνεται εδώ. Είχε κόμβους εκεί.
1: Πού να ξέρουμε και εμείς.
0: Το 2004 είχαν φτιάξει τότε την Κηφισία με τα υπόγεια κτλ. Γιατί και εκεί γινόταν πανικός πριν τους Ολυμπιακούς. Και έρχομαι εδώ, ξέρεις, φανάρια στον περιφερειακό με φανάρια. Και μετά κατάλαβα που λέγανε διάφοροι, μα τι παγκόσμια πρωτοτυπία είναι αυτή. Άμα δεν έχεις πάει πουθενά και είσαι έτσι βλαχάκι δηλαδή.
1: Κατεβαίνεις, βλέπεις αδερφές, καλά ρε.
0: Βλέπεις μετά και λες, όντως, έχουν δίκιο αυτοί που το λέγανε. Μέχρι τότε εσύ νόμιζες ότι έτσι είναι το κανονικό.
1: Καλά ρε, ξεχάσατε τα φανάρια. αυτό τις έλεγες.
0: Για πού τα βάζα τα φανάρια, που τα κρύψατε.
1: Τι να πω. Μεγάλο πρόβλημα κλασικά στην Βασιλή Σόλγα. Συνεχίζονται εδώ και μέρες τα έργα εκεί στη Συνδίκα. Από τη Μαρτίου μέχρι και την Πότσαρη γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Συνεχίζεται, εντάξει. Και
1: σταθερή παρουσία τροχονόμου εκεί, γιατί δεν είναι
0: εντάξει,
1: πολύ μεγάλο το
0: πρόβλημα.
1: Γίνεται η Βασιλή Σκόλογα μία λωρίδα.
0: Ναι.
1: Η Τσιμισκή έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά κινείται πολύ καλά. Η Εγνατία είναι καλά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Νέα Ελβετία προς την. Μπότσαρη έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά γενικά είναι καλά. Στο ύψος της ανάληψης προς δυτικά έχει κάποιες καθυστερήσεις. Το κλασικό κομμάτι της Μίκη Θεοδωράκη, της λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης, κατεβαίνοντας προς Βαρδάρη, το κλασικό μποτιλιάρισμα.
0: Ναι, εκεί στο δεκαόροφο, στο φανάρι της, στη Νεάπολη που είναι, στο ύψος της Νεαπόλεως, από εκεί που είναι και από την άλλη πλευρά είναι η Κολονιάρη, από πάνω έρχεται η Βενιζέλου. Εκείνο το κομμάτι πηγαίνει στα. Είναι και έχει και κολλητά αρκετά φανάρια εκεί στην περιοχή
1: ναι.
0: Και μαζεύεται και πολλή κίνηση και γίνεται χαμός. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ηρεμεί ο κόσμος και πάει άλλος από εδώ, άλλος από εκεί.
1: Το κλασικό κομμάτι γιατί συνεχίζουν τα έργα στην 26η Οκτωβρίου.
0: Ναι, εδώ στη δική μας περιοχή, για εμάς εδώ τους δυτικούς. Συνεχίζουν τα έργα εδώ της ΕΙΑΘ και ένα κομμάτι περίπου στο ύψος του Πόρτο. Πριν και μετά είναι προβληματικό, είναι κόκκινο, πάτε σημειωτών. Εγώ έπεσα μια μέρα, την πάτησα άσχημα μια μέρα, είναι η αλήθεια. Είχε πιο πολύ κίνηση από ό,τι έχει σήμερα. Τώρα καλύτερα, βελτιωμένο είναι η κατάσταση, συνεχίζονται τα έργα.
1: Και επειδή είπες και για τα φανάρια στο περιφερειακό, βλέπω εκεί στο κομμάτι, στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού, εκεί.
0: Ναι, μετά το κόμβο της Μεάνδρου που έχει ένα φανάρι και εκείνο συνήθως τα πρωινά μαζεύει κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετή θα έλεγα κιόλας. Είναι δύο βασικά τα φανάρια κοντινά. ένα που φεύγεις για να βγεις κάτω στη Μοναστηρίου από το δρόμο πάνω για να πας στα δηληστήρια εκεί στα Διαβάτα και το προηγούμενο στο Κορδελιό. Εκεί συνήθως μαζεύει κίνηση επειδή είναι και κοντά αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Υπομονή θέλει, όπως λέμε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να είμαστε αγενείς. Όσο μπορούμε, ας κρατήσουμε λίγο το επίπεδο της ευγένειάς μας ο καθένας και του πολιτισμού μας, ας το δείξουμε. Μην το κρατάμε κρυφό. Πού το έχετε κρυμμένο, μερικοί?
1: Όχι τίποτα.
0: Που αρχίζουν τις μούτζες και τα μπινελίκια και τα έτσι και τα αλλιώς.
1: Και δεν κερδίζεις και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και είναι και επικίνδυνο γιατί έχουμε δει περιστατικά που νομίζεις ότι εντάξει ρε παιδί μου είναι ακίνδυνο, θα δώσεις μια μούτζα ή θα πεις μια κουβέντα παραπάνω και έχουν γίνει περιστατικά, δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος στο διπλανό
0: αυτοκίνητο, ναι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει, πόσο τρελαμένος μπορεί να είναι και εκείνος και δεν θέλει πολύ το ένα να φέρει το άλλο.
0: Ναι, πάλι τώρα κρατιέμαι να μην το πω. Πάλι διαβάζουμε τα παρασκήνια ότι θα είναι στις αίρες υποψήφιες ο Μητσοτάκης. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με τα ονόματα που συνέχεια προστίθενται στην προεκλογική λίστα, είναι η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον παίρνουν και μια θετική είδηση σε παρασκηνιακές στήλες ακόμα, έτσι, δεν υπάρχει, ναι. Αυτό δεν είναι επίσημο.
1: Με τόσες προσθήκες στην Α Θεσσαλονίκη, αν κατέβει και ο Κυριάκος εδώ...
0: Που δεν χρειάζεται και σταυρό.
1: Τότε τι να πω.
0: Που παίρνει όλους σταυρούς μαζί, επειδή είναι αρχηγός.
1: Μα θα είναι σαν να αρκοθετεί όλη την... Θα αφήσει κάποιους που δεν θα έχουν ελπίδα και θα τα παρατήσουν.
0: Βέβαια, το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκη, επειδή απασχολεί πολύ τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια, και ορθώς την απασχολεί, ναι, θέλει να το δυναμώσει. Από την άλλη και το Πασόκ τα ίδια σκέφτεται, να δυναμώσει εδώ τη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε στο τέλος όταν θα βγουν οι λίστες, τα ονόματα και ποιος πάει καλά, ποιος δεν πάει. Διαβάζουμε κάτι ψηλά δεξιά και αριστερά.
1: Δημοσκοπήσεις για όλα τα κόμματα ναι. Και για τον Αλέξη Τσίπρα έχουν ακουστεί κάποια ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι είναι μία μάχη στην οποία θα ρηχτούν πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο γνωστοί, λιγότερο γνωστοί, θα είναι μία μάχη σκληρή.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Θα γίνει χαμούλης. Θα έρθει η ώρα όμως, θα τα συζητήσουμε αυτά. Δεν βιάζεται και κανείς, φαντάζομαι. Παρασκευή σήμερα, πιο χαλαροί να είμαστε. Μην είμαστε και πολύ έτσι με τα βαριά πολιτικά. Είχαμε βέβαια χθες την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Είχαμε πολλά. Υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα, δεν σταματάει. Και σήμερα έχουμε και κάτι, ένα πολύ βαρύ θέμα. Θα το δούμε μετά. Το οποίο είναι σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα ημερήσια των Αθηνών. Έτσι τα λέγει και ο Τράγκας, είναι εφημερίδα των Αθηνών κτλ. Λοιπόν, σε μία από τις εφημερίδες των Αθηνών έχει ένα πολύ βαρύ θέμα που θα προκαλέσει πολύ έντονη πολιτική συζήτηση, καθώς είναι πάλι ο Άδωνης. Τώρα τι να κάνουμε, παιδιά, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, φταίω ο ίδιος που είναι συνέχεια παντού και αναφέρεται στα χρήματα της Βενεζουέλας. Και θα το δούμε, δηλαδή είμαι βέβαιος ότι σήμερα όλη μέρα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, εκεί θα αναλωθεί, γιατί είναι πολύ βαρύ το αυτό που λέει και αναφέρεται προσωπικά στον αρχηγό της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί έτσι θα νομίζουμε ότι αναφερόμαστε και στον αρχηγό της αστυνομίας. Τέλος πάντων όμως, Παρασκευή παιδιά, ας μην μαυρίζουμε πρωί-πρωί.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα...
0: Είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, για όσους δουλεύουν Δευτέρα Παρασκευή βέβαια, γιατί υπάρχουν και συνάνθρωποι μας οι οποίοι δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι, τι είναι, συννεφιασμένος. Συννεφιασμένη Κυριακή Παρασκευή σήμερα.
1: Παρασκευή, λοιπόν. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στο χωριό Πετρωτό, καθώς και σε αρδευτικά βόρεια του χωριού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή θα έχουμε στην ΒΠΕ Ωραιοκάστρου διακοπή ρεύματος και στον... Και θα έχουμε και στην ευρύτερη ΒΠΕ της Αγχιάλου, της Νεοχορούδας της Σύνδου, νότια της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας, από το 15ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού έως και τη Γοργοποτάμου στη Σύνδου. Αυτό την Κυριακή 27 του μηνός. Έχουμε και προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στο Ρεόκαστρο από την ΕΙΑΘ, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, Εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη Συμβολή των Οδών Κονταξοπούλου Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λόρδου Βίρονος, Θεσσαλονίκης, Κονταξοπούλου, Νέστου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αναμένεται θεωρητικά να αποκατασταθεί στις 12 το μεσημέρι. Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα και λευκή νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Γιατί εντάξει, είπαμε του ευγόσμου που είναι γκράντε.
1: Γκράντε.
0: Τέλος πάντων. Έχει όμως και ο Παύλος Μελάς, εκεί το εμπορικό σύλλογος προφανέστατα κάνει τη λευκή νύχτα της περιοχής.
1: Με Ήβη Αδάμου.
0: Με Ήβη Αδάμου, ωραία είναι η Ήβη Αδάμου.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, όσοι πιστοί, 9 η ώρα είναι η συναυλία να το πούμε αυτό. 6 η ώρα πάντως ξεκινάει η μεγάλη γιορτή αυτή της αγοράς, εκεί της τοπικής αγοράς του Παύλου Μελά, ξεκινά στις 6 και 9 η ώρα είναι η συναυλία της Ήβης Αδάμου στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Ωραία είναι αυτά τα γεγονότα, να τα στηρίζουμε, στηρίζουμε την τοπική αγορά, περνάμε και ωραία. Θα πεζοδρομηθεί η οδός Μακρυγιάννη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν έως και τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα μπορούν όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Λευκή Νύχτα να παρκάρουν στα προάβλια του 4ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης.
0: Σοβαρό θέμα το παρκάρισμα.
1: Και στο 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης.
0: Γιατί δεν είναι προβλέφθηκε μετρό από όταν σχεδιάζεται το μετρό να είναι στα δυτικά, να πάρεις το μετρό και να πας. Οπότε θα πάρεις το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο σου.
1: Ναι.
0: Για να πας.
1: Αν λοιπόν, περιμένεις να γίνει το μετρό για να πας στη Λευκή Νύχτα της Σταυρούπολης.
0: Σκελετή θα μείνουν.
1: Του κόσμου, ναι, θα περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με τα τοπικά, τα local. Είπαμε ότι έχουμε αυτή την ιστορία που ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Να δούμε τώρα τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία, έτσι. Θα ακούσουμε, ναι, θα ακούσουμε και εδώ βλέπω ένας φίλος μου στέλνει το Ήβη Αδάμου ένα κομμάτι, θα το δώσω εγώ εδώ στον κύριο Χρήστο και ό,τι κάνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, να πω τις καλημέρες μου εγώ και στο Γιώργο και στο Χρήστο και στην Αλεξάνδρα και στο Βασίλη, Γιώργο 2, έτσι, Γιώργο επί 2, έχω 2 Γιώργους. Λοιπόν, είναι και όνομα που παίζει πολύ, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Βέβαια άκουγα προχθές κάτι ότι δεν θα έχουμε πολλές Μαρίες, έτσι πως πάει η ιστορία. Ότι δεν έχει τώρα αυτό το παραδοσιακό, το Μαρία, ξέρεις, στην Ελλάδα που ήταν το top.
1: Κοίταξε,
0: το top.
1: Τώρα επειδή ναι, γίνονται και λιγότερες γεννήσεις,
0: πολλοί ναι, κόσμοι κάνει
1: ένα παιδί.
0: Είναι και αυτό, έχεις
1: σου λέει, δίκιο. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Οπότε συνδυάζει τα ονόματα. Σου λέει, θα πάρω το
0: με δύο ονόματα.
1: Ναι, και τη.
0: Ο Μαρία και το Αγγελική θα κάνω Μαρία, ναι. Άτζελα, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχω ακούσει από Μαριλίδα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Μέχρι Μαρίδα.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πολλά. Ένα περίεργο είχα. Έχει πολλά περίεργα βασικά. Αυτοί οι συνδυασμοί κάνουν, βγάζουν, ξέρεις, άλλα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ή βάζεις μετά το διπλό όνομα. Δηλαδή παίρνει ο άλλος ένα χριστιανικό και ένα αρχαιοελληνικό
0: ναι,
1: και λέει, ξέρω εγώ, Δημήτριος Ευρυπίδης Παπαδόπουλος.
0: Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Επίσης έχουν κοπεί τα αυτά. Είναι σαν ο Νικόλας, είναι, ας πούμε. Ο Φαραντούρης, ο Νικόλας.
1: Θα φτερνίζεται, τον έπιασε στο στόμα της χθες και.
0: Πολλοί τον έχουν πιάσει στο στόμα τους.
1: Εντάξει, εδώ στην εκπομπή
0: βέβαια,
1: και η κυρία
0: όχι για καλό λόγο. Όχι για καλό. Τον πιάνουν στο στόμα τους και τον πάνε παρακάτω. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, το τραγούδι λέει ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Ο Νικόλας είναι η αλήθεια ότι όχι μόνο στα ξημερώματα, γενικότερα δίνει
0: είναι
1: δικαιώματα.
0: Είναι των δικαιωμάτων. Αλλά όχι δικαιωματιστής. Είναι, δίνει δικαιώματα. Λοιπόν, αφού δίνει δικαιώματα, έτσι είναι στο δημόσιο λόγο. Όταν κινείσαι, θα τα ακούς κιόλας όταν κάνεις τέτοια. Όταν λες πράγματα τα οποία μπορεί να φέρουν και αντίδραση. Λοιπόν, είμαστε στις 9 και 20. Εσείς είστε εδώ στον Flash. Στους 99 και 4 μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr και μέσα από τις πλατφόρμες, από το live24.gr μέσα βρίσκεται το Flash και μας ακούτε όπου και αν είστε. Λοιπόν,
1: την επικαιρότητα βεβαίως από το πρωί την απασχολεί το περιστατικό στην Αθήνα, καθώς είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα.
0: Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές που έρχονται από το σημείο, δηλαδή έχει μείνει τίποτα, χαλάσματα.
1: Έχει ισοπεδωθεί ένα κτίριο, ναι, τραυματίστηκε ένας περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ο θόρυβος ακούστηκε σε όλη την Αθήνα, αν και όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό,
0: ναι,
1: ήταν πολύ, Πολύ ισχυρή. Ναι, δηλαδή.
0: Στο κέντρο της Αθήνας σίγουρα τρόμαξε πολύ κόσμο. Είναι περιοχή η οποία έχει κτίρια τα νεοκλασικά, τα αναπαλαιωμένα. Και αυτό ήταν παλιό κτίριο. Νομίζω
1: παλιό
0: όμως
1: κτίριο,
0: ότι
1: απέναντι
0: από τη
1: στήριξη του Ολυμπίου Διός.
0: Αναστηλωμένο, αναπαλαιωμένο. Είναι όπως ήταν.
1: Ναι,
0: εκείνα τα χρόνια τέλος πάντων. Γιατί βλέπουμε
1: ναι,
0: και κάτι
1: βλέπω τα παντζούρια. Τα παντζούρια βλέπω
0: ένα εξαιρετικό πάτωμα που ήταν της εποχής, έτσι πάει και αυτό. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου από τέτοια αιτία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος έτσι σοβαρός τραυματισμός.
1: Έτσι ακριβώς, το σημειώθηκε στις 8 παρατέταρτο ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, έσπευσαν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα και διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ για την περίπτωση που θα υπήρχαν εγκλωβισμένοι, κινητοποιήθηκε και ο Δήμος.
0: Καταστράφηκαν πολλά αυτοκίνητα βέβαια, 8 οχήματα έχουν σοβαρές ζημιές. Αυτά που ήταν μπροστά στο ακίνητο, εκεί στο διόροφο αυτό ακίνητο, έχουν ισοπεδωθεί, τουλάχιστον 2 οχήματα έχουν πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μπορούν να επισκευαστούν ή κάτι από αυτά, αλλά και γενικότερα έχουν ζημιές τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα εκεί στην περιοχή. Το καλό είπαμε, ξαναλέμε, ότι δεν υπήρχε κάτι το σοβαρό σε επίπεδο τραυματισμών. Υπάρχουν, απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες μεν, αλλά ένας τραυματίας από θραύσματα είναι ο μόνος έτσι τραυματίας και αυτό είναι και το σοβαρότερο όλων και το θετικότερο. Λοιπόν, υπήρξε φωτιά, την έσβησαν οι πυροσβέστες το πρωί, δημιουργήθηκε μικρή αιστεία φωτιάς, πυρκαγιάς εκεί, έχει κατασβεστεί, οπότε είναι εντάξει, νομίζω πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Έτσι όπως είναι.
0: Γιαννάκη μου, είχαμε χθες και Εθνική Ελλάδος νίκη στο παραένα, στο συν και 4.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο 90-4. Έτσι είδα, γιατί δεν είδα παιχνίδι. Είδα βέβαια μόνο αποτελέσματα. Είδα και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός EuroLeague με το δεξί, αμφότεροι. Ο ένας εντός, ο άλλος εκτός. Εθνική Ελλάδος νίκη, δηλαδή μιλάμε άστο. Τι ήταν αυτό, κεντούσαν οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, κέντυμα. Κανονικά.
1: Κοίταξε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μπάσκετ φέτος.
0: Έχουν ανέβει και
1: με πολύ δυνατές και τις δύο δικές μας ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
0: Τρεις είναι οι δικές μας ομάδες, απλά οι δύο είναι βουνά.
1: Ναι, πολύ δυνατές τις δύο τις μεγάλες. Υπάρχει ο Ηρακλής έτσι που γίνεται η πρόσβαση. Δεν έχει ακόμα το βουνό που έχουν
0: το οικονομικό
1: τα βουνά, τα
0: λεφτά
1: που έχουν οι άλλοι δύο.
0: Στο σύγχρονο αθλητισμό τα λεφτά παιδιά κάνουν το παιχνίδι. Δεν
1: δεν έχει ακόμα.
0: Ναι, ούτε οι φανέλες, ούτε τα σήματα, ούτε ο κόσμος δυστυχώς. Τα κάνουν όλα γίνονται με λεφτά.
1: Ειδικά στο μπάσκετ.
0: Αλλά στο μπάσκετ έχουν δαπανηθεί ατελείωτα εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε πως ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Λες και κάνανε προπόνηση όλο τον χρόνο για να πηγαίνουν να παίζουν Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η εικόνα όλη χρονιά. Τώρα βλέπουμε. Ενδεχομένως να ζοριστούν. Καλό είναι, θα δούμε. Χθες πάντως ξεκίνησαν με νίκη. Ο ένας Ολυμπιακός έπαιζε στην Ισπανία, νομίζω, και ο Παναθηναϊκός έπαιζε εντός έδρας με την Μπαρί, τη γαλλική. Και αν είδα καλά, ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας και οι δύο κερδίσανε. Πάμε να δούμε και την Ελλάδα όμως.
1: Για την Ελλάδα, ναι, που η αλήθεια είναι ότι με αυτό το Nations League προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε το format.
0: Α, εγώ δεν προσπαθώ, Γιάννη. Δεν έχω καταλάβει, δεν με απασχολεί πολύ. Ξέρεις,
1: θα
0: διαβάζω.
1: Αλλάζει κιόλας, δηλαδή το format θα αλλάξει από την επόμενη έκδοση.
0: Α, είναι τώρα για μία μόνο.
1: Το format.
0: Είναι ad hoc που λέμε και στη διαφήμιση. Μία. Άπαξ.
1: Ναι, από ό,τι διαβάζω, οι δύο καλύτεροι τρίτοι του ομίλου θα παραμείνουν απευθείας στη League A. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι θα πάνε μπαράζ παραμονής, γιατί έχει κατηγορίες League A, League B κτλ.
0: Εμείς τώρα πάμε για το Euro 2028, έτσι. Ή όχι, τι είναι αυτό τώρα που παίζουμε,
1: αυτό,
0: τι κάνουμε.
1: Αυτό είναι, το Nations League είναι μια ξέχωρη διοργάνωση.
0: Ωραία.
1: Που όταν, αν καταλάβεις τις πρώτες θέσεις, έχεις μια εξτρά ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία, άμα δεν προκριθείς στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης,
0: μάλιστα,
1: όπως είναι το Euro, το Mundial, μπορείς να τη διεκδικήσεις σαν δεύτερη
0: σαν
1: ευκαιρία από το Nations League.
0: Που λέγαμε, το Inter Toto.
1: Ναι. Ξέρω εγώ, σαν το λαχείο να έχεις το λίγο, να πάρεις τουλάχιστον το...
0: το λαχείο, εντάξει, δεκτό.
1: Η Σερβία προηγήθηκε νωρίς με το καλημέρα στο 4ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς.
2: Με τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Καλά, άκουσα,
1: του ΠΑΟΚ, άκουσα,
2: ναι. Ζίβκοβιτς,
1: ήταν ήταν μια φάση στην οποία η ελληνική άμυνα κοιμήθηκε.
2: Εντάξει, γίνονται και αυτά, ρε Γιάννη.
1: Γίνονται και αυτά.
2: Πώς θα πει αλλιώς τον γκολ. Αν μετά ήταν και ξύπνιο, δεν θα μπαινε.
1: Αλλά το γυρίσαμε στο φινάλε. Ισοφάρισε η Ελλάδα με τον Τζόλι. Και ο Δουβίκας το 94-95. Μπαμ και κάτω. Σαν...
2: Μάλιστα, μπράβο. Μπράβο το Δουβίκα.
1: Γκολ και φύγαμε για τελικό που έλεγε ναι. ο Χελάκης.
2: Ωραία, αλλά δεν φύγαμε για τελικό, πήραμε ένα μάτς. Και τώρα έχει αυτή τη διακοπή, θα παίξει η Ελλάδα 4 παιχνίδια.
1: Βόλεψε και το άλλο αποτέλεσμα, Ολλανδία-Γερμανία ήταν χ. Ναι. Και τώρα εμείς επόμενο μάτς έχουμε μέσα στη Γερμανία.
2: Ωραία, μετά αν θυμάμαι καλά παίζουμε πάλι εκτός στην Ολλανδία και μετά εντός με τη Γερμανία. Γιατί για εκεί έχω ενημέρωση, έχω πληροφόρηση. Θα βρίσκεται στην Ελλάδα, εδώ η Ντερ Βέτεν, θα φέρει τον, έχει Global Ambassador,
1: ναι.
2: παγκόσμιο πρεσβευτή της, τον Λόταρ Ματέους. Να το, σου δίνω και την ειδησούλα. Θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έρθει ο Λόταρ.
1: Πρέπει να πιούμε καφεδάκι με τον Λόταρ.
2: Θα κάνει εκδήλωση, θα γίνει εκδήλωση, θα είναι και ο Φλάς φυσικά εκεί στην εκδήλωση, θα δει τον, αυτό το θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο οποίος εδώ είναι, στα νησιά είναι, εδώ γυρνάει τώρα να ξέρεις, στην Ελλάδα είναι από ό,τι έμαθα σήμερα με τις πληροφορίες μου.
1: Εντάξει, είναι ο Λόταρ και μια ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Λοιπόν, ο Λόταρ Ματέους θα
1: του,
2: έρθει.
1: Του αρέσει η καλή ζωή.
2: Για να μεν... Ναι, ναι, ναι, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί
1: η
2: έχω
1: καλή ζωή
2: πληροφορίες.
1: Γενικά λέω, η καλή
2: έχω,
1: ζωή.
2: Έχω και άλλες πληροφορίες, θα τα πούμε αυτά πρώτα. Θα πρέπει να τα περάσω λίγο από ένα κοσκινό για να μπορέσω να τα πω όλα. Πάντως είναι εδώ στο Γκρίχελαντ που λένε οι Γερμανοί και γυρνάει στα από Κρήτη, νησιά και τέτοια. Εδώ είναι, στη γύρα είναι. Λοιπόν, και θα είναι εδώ στο παιχνίδι το οποίο είναι νομίζω 4 Οκτώβρη στην Τούμπα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτό το παιχνίδι, Ελλάδα-Γερμανία. Θα έρθει ο Ματέους, θα τον δούμε, θα γίνουν κάποια event κτλ. Εντάξει, θρύλος τέλος πάντων. Και μετά τι άλλο έχουμε σε σχέση με αυτά, δύσκολα, αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Και ήθελα να πω το εξής, ότι τώρα κάνει μια μεγάλη διακοπή τα πρωταθλήματα, από όσο τουλάχιστον είδα, που δεν ήξερα εγώ ότι αυτό πρόκειται. Νόμιζα ότι πάλι για προκληματικά μιλάμε, να σου πω την αλήθεια, να σου πω την αμαρτία μου δηλαδή.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι με τις ελληνικές δεν πολύ ασχολούμαστε.
2: Και έχει άλλη μια διακοπή και θα γίνουν δύο μεγάλες διακοπές, δηλαδή τώρα και τον Νοέμβριο, που είναι μικρότερη από αυτήν. Αυτή τώρα είναι μεγάλη διακοπή, είναι 3 εβδομάδες. Για να μην επηρεάζεται ο ρυθμός των ποδοσφαιριστών και οι ομάδες.
1: Ναι.
2: Οι αγωνιστικές. Να έχει λιγότερες διακοπές δηλαδή όλη χρονιά. Και γι' αυτό και τις κάνουν ενωμένες. Σου λέει τώρα ασχολήσου λίγο με την εθνική.
1: Ναι, κάθε λίγο και λιγάκι.
2: Ασχολήσου λίγο. Τώρα δες τα 4-5 παιχνίδια, πάρ' τα γασκόλ σου, βγάλ' τις σημαίες σου, ετοίμασέ τες. Και οπότε εδώ τι βλέπω νοήματα Χρυσουνάκος, όχι έτσι. Ναι, έχουμε ακόμα δύο λεπτά.
1: Όχι, έχουμε δύο λεπτάκια.
2: Και θα γίνει άλλη μια διακοπή λοιπόν. Και οπότε μετά θα απολαύσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς οι φαν. Και τα υπόλοιπα και τις μικρότερες κατηγορίες. Εμείς ακόμα πιο φαν εκεί, β' εθνική κτλ.
1: Αυτό εντάξει είναι. Είχε και την πολύ ωραία εκπομπή που είχαν κάνει στην ΕΡΤ ο Λέντζας και αυτοί που γυρνούσαν τις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο. Γιατί έβλεπες την κουλτούρα, ρε παιδί μου, τις περιοχές.
2: Τι γίνεται
1: τα χωριά,
2: κάθε εβδομάδα στα χωριά
1: με κουλτούρα,
2: τα,
1: ναι.
2: τέτοια, με τις ομάδες. Να σου πω και κάτι τώρα. Δηλαδή, προχθές είχα μια συνέντευξη, θυμάσαι για τα Λαγκαδίκια κτλ.
1: Ναι.
2: Και μιλώντας εγώ, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα μου, τα Λαγκαδίκια και ο οδηγός που βγάλαμε είναι από το χωριό της μάνας μου. Δηλαδή, είμαι πιασμένος εκεί από παντού. Δεν μπορώ να γλιτώσω με τίποτα. Και μιλούσα εκεί με κόσμο έτσι για να μάθω τι έγινε στο περιστατικό στα Λαγκαδίκια. Και μου λέει, είσαι κύριε Θοδωρή στο 99 και 4 που ακούμε τα αεραστεχνικά την Κυριακή. Κατάλαβες, θέλω να σου πω που τα Λαγκαδίκια δεν έχουν καν ομάδα. Αλλά επειδή είναι, ξέρεις, έτσι το ρε παιδί μου, το περιβάλλον, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Ασχολούνται με όλες τις ομάδες και με τη γειτονιά τους εκεί, τα άλλα χωριά του. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ ωραίο. Και τουλάχιστον δεν έχει αυτή την τρέλα, την παράνοια που έχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στις μεγάλες ομάδες που δέρνονται. Και το δέρνονται είναι το λίγο που λέω. Δέρνονται, λέω απλά για να μην μπω να πούμε τα υπόλοιπα. Όλο αυτό το χάλι που συμβαίνει. Εκεί πας ρε παιδί μου. Καλά, μπορεί να ανάψουν και τα αίματα.
1: Yeah.
2: Αλλά πας σε ένα άλλο χωριό, μπορεί να πιάσει και λίγο συνταφέρα, θα δεις γνωστούς, φίλους, αυτά. Άμα πας και νωρίς, θα πιεις κανένα ουζάκι, κανένα.
1: Και είναι λίγο πιο
2: καλό. Κάνα καφεδάκι.
1: Πιο καλό γενικότερα.
2: Θα ακούσει και καμιά ατάκα εκεί τον προπονητή, τι κάνει τον άνθρωπο και τέτοια, ξέρεις αυτά. Εδώ έχει. Μπαίνουν τα αγροτικά εκεί στην κερκίδα, κορνάρουν το τρακτέρ και τα λοιπά. Είναι αλλιώς.
1: Έτσι.
2: Είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο αλλιώς. Λοιπόν, και μισή ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι Παρασκευή, είπαμε, θα είμαστε λίγο πιο κάλμα σε σχέση με όλη τη βαριά ειδησιογραφική εβδομάδα. Φυσικά θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με Μητσοτάκη και με όλο το πολιτικό σκηνικό.
1: Φιλιές, αγκαλιά με Νετανιάχου και τα λοιπά.
2: Ναι. Αν θα φύγει η Καριστιανού, τι θα γίνει και γιατί θα φύγει. Γιατί ακούσαμε και αυτό το ενδεχόμενο. Και η Γρατσία είδα ότι είπε ότι, θα το πούμε μετά, ότι αστειευότανε. Θα τα δούμε όμως. Θα ακούσουμε και το ηχητικό και ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Θα δούμε, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
7: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Στους 99 και 4 στο Flash. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Είστε εδώ. Στη από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Μέσα και από το Flash 994.gr. Και πάμε να καλημερίσουμε.
1: Την κυρία Γιάννα Στεργίου. Είναι διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, αύριο, στις 6 το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Πολλαπλό βιβλίο, η εισβολή της Woke Agenda στα ελληνικά σχολεία». Αλλά περισσότερα να μας πει η κυρία Στεργίου. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κυρία Στεργίου. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αν θυμάμαι καλά, μια συζήτηση για τα βιβλία. Και μάλιστα είδαμε από την κυβέρνηση να αναφέρεται ότι ούτως ή άλλως, ένας εύκολος τρόπος να πεταχτεί τον μπαλάκι αλλού, εγώ το κατάλαβα, θα διαλέξει ο καθηγητής.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και αυτό δεν ξέρω πόσο σοβαρή αντιμετώπιση είναι. Δηλαδή να στοχοποιηθεί, λέω παράδειγμα, έτσι, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος για κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί σε υψηλότερο επίπεδο.
2: Ακριβώς έτσι. Από την αρχή το πολλαπλό βιβλίο παρουσίασε τέτοιου είδους προβλήματα. Μας έδωσαν ελάχιστο χρόνο, 20 ημέρες, να διαβάσουμε ένα υλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και να επιλέξουμε όχι για αυτή τη χρονιά, για την επόμενη. Εγώ μάλιστα επέλεξα βιβλία τα οποία δεν θα διδάξω εγώ και τα άφησα στην επόμενη γιατί μετακινήθηκα. Οπότε ούτε καν ο καθηγητής που το επέλεξε σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ο υπεύθυνος, είναι κάποιος άλλος. Έχουμε μια μεταβίβαση ευθύνης από το Υπουργείο προς τους εκπαιδευτικούς. Είναι συνήθις τακτική του Υπουργείου αυτή, για όλα αυτά είναι εκπαιδευτική, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών του. Η οποία όμως δυστυχώς θα φέρει μεγάλες συγκρούσεις στα σχολεία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Και φυσικά το Υπουργείο θα είναι αυτό που δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη, όπως και δεν ανέλαβε μέχρι τώρα. Να σας πω ότι έχουμε κάνει δύο επίκαιρες ερωτήσεις και μάλιστα και τις δύο ο πρόεδρος, ο κύριος Νατιός, για το περιεχόμενο των βιβλίων. Οι απαντήσεις ήταν φεδρές. Όχι απλώς δεν ανέλαβε το κόστος, όχι απλώς δεν είπε ότι θα αλλάξουν. Έλεγε αερολογίες και μιλούσε για την εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης.
0: Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι όλα αυτά έχουν ελεγχθεί σε ψηλό επίπεδο, επιστημονικό, από τα αρμόδια όργανα του κράτους, που και αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή ακολουθήθηκε μια διαδικασία η οποία ακολουθείται πάντα. Ή κάνω λάθος, αν υπάρχει κάτι που
2: υποτίθεται
0: δεν είναι έτσι.
2: Ότι αυτό μας είπαν, αλλά εγώ θα σας απαντήσω όμως το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί που έλεγξαν το βιβλίο της γεωμετρίας και της άλγεβρας που με QR code παραπέμπει σε διαφήμιση του φροντιστηρίου που γράφει το βιβλίο. Αυτό επιτρέπεται σε δημόσιο σχολικό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγξαν επίσης την γλώσσα, ένα εγχειρίδιο που δίνεται ως γλώσσα της πρώτης λυκείου, το οποίο έχει μια φεδρότατη γλώσσα απολύτως προσαρμοσμένη στο ιδίωμα το γλωσσικό των παιδιών, μην κριζάρεις μαμά, ή ηλικία το είμαι με λατινικούς χαρακτήρες και όλα τα κείμενα τα οποία είναι κατώτητης ποιότητας, την ίδια στιγμή που στις αξιολογήσεις της PISA βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών τελειώνει το σχολείο χωρίς να έχει γλωσσική επάρκεια, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει ένα σύνθετο κείμενο.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έδωσε το πράσινο φως σε ένα βιβλίο το οποίο εγώ αρνούμαι να διδάξω. Και θεωρώ ότι έχω την επιστημονική επάρκεια και τους λόγους να ξέρω να αρνούμαι ένα βιβλίο. Και να γνωρίζω πότε πρέπει να διδαχθεί και πότε όχι.
1: Υπάρχουν εναλλακτικές επαρκείς, δηλαδή.
2: Όχι, η απάντηση είναι απόλυτη, είναι όχι. Από τη στιγμή που θα τοποθετηθώ σε μια σχολική μονάδα που έχει επιλέξει συγκεκριμένα βιβλία, αυτά θα είναι τα βιβλία τα οποία θα επιλέξω. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Πόση ελευθερία έχει ο εκπαιδευτικός να ξεφύγει από τα βιβλία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάστε την υπόθεση με τον καθηγητή του Λαβρίου, ένας θεολόγος, ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος μοίρασε στα παιδιά ένα φυλάδιο με λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Δεν ήταν δικά του λόγια, ήταν το Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ο άνθρωπος την επόμενη μέρα ετέθησε αναστολή και πέρασε από ΕΔΕ. Πού είναι η παιδαγωγική ελευθερία?
0: Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή, ξέρετε πολύ καλά ότι όλα είναι σχετικά. Που
2: το
0: υπάρχει ελευθερία και που δεν υπάρχει, εκεί αναφέρομαι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει περάσει και στο σχολείο. Δηλαδή, το σχολείο πρέπει να διδάσκει παραδεδομένες σταθερές αξίες, οι οποίες συγκροτούν αυτό το οποίο είναι η Ελλάδα. Και το Σύνταγμα το ορίζει ξεκάθαρα, ότι οφείλει η παιδεία να προσφέρει θρησκευτική και εθνική συνείδηση. Όταν πας να το κάνεις όμως αυτό στην πράξη, προσκρούει σε κάποιες αγκυλώσεις και σε κάποιες νέες μόδες τις οποίες υιοθέτησε ακρεφνώς η κυβέρνηση. Ναι. Και εάν κάποιος παρέκλεινε από αυτές που κυρίως ήταν του δικαιωματισμού της woke agenda, ξεκάθαρα, παρότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν υπάρχει woke agenda, πιστέψτε με.
1: Ναι, αυτό θα σας έλεγα, κυρία Στέλιο.
0: Το είπε τώρα στα τελευταία, νομίζω. Έχει γίνει μια μετατόπιση. Αν καταλαβαίνω σωστά λίγο τις γραμμές, έχουν αλλάξει λίγο οι γραμμές.
2: Έχουν αλλάξει, αλλά εμέσως και πονηρά να το προωθούν. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπουργός Οικογένειας σε μια κοινωνία, σε μια πατρίδα που καταραίει δημογραφικά, ξέρετε τι φιέστα επέλεξε να κάνει τον Ιούνιο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο? Να απονείμει το σήμα της διαφορετικότητας σε εταιρείες, τη συμπερίληψη σε εταιρείες που την εφαρμόζουν. Και πού? Έξω από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μιχαηλίδου. Για την κυρία
2: Μιχαηλίδου, βεβαίως.
0: Καλά, με την κυρία Μιχαηλίδου μάθαμε και πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
2: Για το inclusion, για την
0: ναι, αυτά, όλα μαθαίνουμε. Βασικά χρειαζόμαστε αγγλικό λεξικό, αγγλοαγγλικό, για να καταλαβαίνουμε μερικές φορές και τι συμβαίνει, είναι η αλήθεια.
2: Και επίσης... η ίδια μάλλον θέλει λεξικό πολιτικών όρων, πολιτική συνείδηση, πολιτική ηθική, ίσως για να μπει σε μια, φαντάζομαι, για να μπει σε μια πολιτική η οποία θα είναι ωφέλιμη για τη χώρα.
0: Και να πω και το εξής σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, είναι νομίζω εξωφρενικό να υπάρχουν τέτοιου είδους προσαρμογές γλωσσικές του τύπου κριντζάρο και όλα αυτά τα σχετικά. Την ώρα που τα παιδιά μας περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο το λεξιλόγιο τους.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Τα αγγλικά είναι η δεύτερη φύση τους και εμείς το βάζουμε και στο γραπτό λόγο. Δηλαδή είναι που έχουν πρόβλημα με την ορθογραφία με τα γκρίκλεις τόσα χρόνια.
2: Να τους επιτύχει.
0: Πάμε και κάνουμε,
1: να
0: και
1: το κάνουμε
0: και γραπτό. Να το δε βλέπουν και όλα και γραμμένο. Δηλαδή πραγματικά ήμαρτον.
2: Είναι μια προσπάθεια, επειδή έχει μπει ο ιδιωτικός δάκτυλος. Ο ιδιωτικός δάκτυλος τι σημαίνει? Δεν έχουμε, όπως είχαμε παλιά, τον ΑΕΔΕΠ, τον Οργανισμό Εκδόσεων Τακτικών Βιβλίων. Έχει καταργηθεί αυτός. Και έχει καταργηθεί από την εποχή Διαμαντοπούλου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε οι ιδιώτες μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τα βιβλία τους ελκυστικά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος θέλει να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εντυπωσιάσει. Όμως το σχολικό βιβλίο δεν θέλει να σε εντυπωσιάσει, να σε διδάξει θέλει. Να. Και πέραν τούτου όλες αυτές οι μόδες οι γλωσσικές έρχονται και παρέρχονται.
1: Και ούτε είναι εμπορικό προϊόν.
2: Ακριβώς. Δεν θα μείνουν για πάντα. Αύριο θα έχουν ξεπεραστεί αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιεί το εν λόγω βιβλίο.
0: Ναι,
2: ο μαθητής όμως που θα φοιτήσει και θα φύγει από αυτό δεν θα έχει έρθει σε επαφή με δύσκολα κείμενα. Δεν θα έχει μάθει τον ακαδημαϊκό λόγο, τον σύνθετο λόγο, τον διοικητικό λόγο. Δεν θα έχει τριφτεί το μυαλό του σε αυτό. Ενώ σε ένα άλλο σχολείο παραλλήλως που θα έχουν τειραχθεί ένα άλλο εγχειρίδιο, ο μαθητής θα φύγει πιο προετοιμασμένος. Άρα δημιουργούμε και κλίμακες μαθητών.
0: Ναι, ναι, γενικά το θέμα του πολλαπλού βιβλίου εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Μιας και το πιάσαμε τώρα απ' έξω, απ' έξω. Γιατί είναι ένας προβληματισμός και αυτό στο επίπεδο του κάθε βιβλίου, δηλαδή...
2: Ναι, δεν είναι ίδια τα επίπεδα. Δεν είμαι ίδια ούτε στο δημοτικό, δεν είμαι δασκάλα, αλλά από όσο έχω δει και έχω ψάξει, δηλαδή υπάρχουν μαθηματικά τα οποία ξεκινούν από πιο δύσκολη ύλη και μαθηματικά που ξεκινούν από πολύ πιο εύκολη. Πιο απαιτητικά και λιγότερο απαιτητικά βιβλία. Υπάρχει και διαφορετική φιλοσοφία στα βιβλία αυτά. Για παράδειγμα, ένα εγχειρίδιο λογοτεχνίας της πρώτης γυμνασίου στην ενότητα ήρωες και ηρωίδες έχει τη Μαλάλα, έχει για τους Ναζί, ένα άλλο έχει... ήρωες από το ελληνικό παρελθόν, το δικό μας, το παραδοσιακό. Βλέπετε ότι διαμορφώνονται λοιπόν και διαφορετικές ταχύτητες ως προς την εθνική συνείδηση. Ναι. Επίσης υπάρχουν βιβλία στο δημοτικό, στη γλώσσα, όπου εισάγεται η ομόφυλη οικογένεια και μάλιστα και η παρένθετη μητρότητα με QR code που σε παραπέμπει. Η παρένθετη μητρότητα, να σημειώσουμε ότι είναι μια συνθήκη η οποία για ομόφυλα ζευγάρια δεν επιτρέπεται στη χώρα μας.
0: Να.
1: Αυτό με το QR code μπορείτε λίγο να μας το
0: και τη πείτε
1: τι ακριβώς? Ναι, γιατί τώρα ακούγεται κάπως.
2: Ναι,
1: να το πω έτσι πολύ απλά.
2: Λοιπόν, είναι γεμάτα από ψηφιακά υλικά. Στις δραστηριότητες έχουν και QR codes όπου τους σκανάρεις. και σε παραπέμπουν σε μια δραστηριότητα. Ένα βιβλίο λοιπόν της έκτης δημοτικού, κοινωνική και πολιτική αγωγή, έχει λοιπόν ένα τέτοιο QR code, όπου η δραστηριότητα λοιπόν σου δείχνει τους τύπους της οικογένειας. Ανάμεσα στους τύπους της οικογένειας, σαφώς είναι και η ομόφυλη οικογένεια, και μάλιστα από κάτω έχει εξήγηση ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν παιδιά είτε μέσω υιοθεσίας είτε μέσω παρένθετης μητρότητας. Και παρουσιάζοντας φυσιολογική, απολύτως αποδεκτή πραγματικότητα, δηλαδή ο γονιός στο παιδί του 10 ετών πρέπει να εξηγήσει την παρένθετη μητέρα. Επίσης το παιδί στην ηλικία των 10 ετών θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο σώμα ως μια μηχανή αναπαραγωγής, τη μητρότητα ως ενοικίαση μιας μήτρας. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρία Αστεργίου, όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ναι, πού μπορεί να το κάνει και πότε, να πούμε για την εκδήλωση.
2: Είναι αύριο, Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 η ώρα, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Θεσσαλονίκη, είναι Μοναστηρίου 8, στάση Μετρό Δημοκρατίας. Σας περιμένουμε, με πολύ χαρά να σας δούμε εκεί.
1: Θα είστε εσείς ο κύριος Νατσιός.
0: Ο κύριος Νατσιός
2: μιλάει. Ο κύριος Θανάσουλας.
0: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω και κάτι πολιτικό, αν μου επιτρέπετε. Μιας και είναι και όλα τα θέματα στον πυρήνα τους πολιτικά είναι. Αφού αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το κόμμα της Νίκης, γιατί αύριο είναι και ο βασικός ομιλητής ο κύριος Νατσιός. Δημοσκοπικά βλέπουμε, πέρασε μια μεγάλη κάμψη, βλέπουμε να υπάρχει μια σχετική ανάκαμψη. Πώς εσείς, πώς το αντιμετωπίζετε εσωτερικά, πώς είναι η εικόνα στην Νίκη αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε όλοι ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές.
2: Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική μέσα στο κίνημα, είμαστε διαρκώς σε εργασίες, δεν αφήνουμε τίποτα. Αν μπείτε στο site μας θα δείτε ότι η δουλειά μας και η κοινοβουλευτική και η παρουσία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δεν μας δίνει το λόγο, εντάξει, τα μεγάλα κανάλια συνήθως μας αποφεύγουν. Παρ' όλα αυτά, η απήχηση που έχουμε στον απλό λαό, στην καθημερινότητά μας, και σας το λέω γιατί από την εμπειρία μου με το σχολικό βιβλίο που βγήκα και μίλησα, γιατί πρώτοι εμείς το φέραμε το θέμα, είχα πάρα πολλές κρούσεις από πολλούς συλλόγους γονέων, είδα ανθρώπους να τους απασχολεί πολύ το ζήτημα. Αυτά δεν φαίνονται, δεν θα φανούν, αλλά φανούν στην κάλπη.
0: Και σε μένα έχουν έρθει πάντως μηνύματα για όλη αυτή τη συζήτηση, για τις θέσεις που διατυπώσατε και συγχαρητηρίων δηλαδή, ότι κάποιοι τουλάχιστον ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Το λέω σαν μια, το κλείνω την παρένθεση, γιατί μου ήρθανε τώρα στο κινητό από ανθρώπους που ακούνε τη συζήτηση. Θεωρείτε ότι στην πορεία αυτή υπάρχει περιθώριο για την ανάκαμψη, δηλαδή αυτό ήθελα να καταλήξω.
2: Εγώ τη θεωρώ δεδομένη την ανάκαμψη, ούτως ή άλλως πριν από τις εκλογές του 23 μας δείχνανε να μην αγγίζουμε καν το 1% και τελικά ήταν 3,7%. Τώρα μας δείχνει 1,7.
0: Τι τελευταίες, τουλάχιστον σας ανέβασαν πάνω από το 1. Γιατί είχατε,
2: το ανέβασαν από το 0,3, το βίντεο της Καρδαλώβες.
1: Ναι.
2: Προφανώς. Να το κάνουμε και λίγο πιστευτό. Να το κάνουμε 1,7, αλλά δεν μας δίνουν την είσοδο στη Βουλή. Είναι λογικό να μας τη δίνουν, γιατί εμείς έχουμε πει ότι ούτε θα συνεργαστούμε, ούτε με νεοπαγή κόμματα, ούτε με παλαιές

0: οι πίστοι μπορούν να παρευρεθούν. Είναι ανοιχτή
1: η εκδήλωση. Θα ξαναμείνουμε με πολύ χαρά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα με το πολλαπλό βιβλίο το είδαμε να ανοίγει. Νομίζω, Γιάννη, ότι δεν το βλέπουμε με μεγάλη ένταση. Θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη χώρα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Επειδή είναι για του χρόνου. Να ξέρεις.
2: Κοίταξε, εμένα με
0: προβλημάτισε. Επειδή ό,τι αναβάλλεται σε αυτή τη χώρα μπορεί να αναβληθεί και στον αιώνα τον άπαντα. Η συζήτηση θα γίνει στο παραένα. Του χρόνου δηλαδή θα γίνει η συζήτηση, να ξέρεις.
2: Εμένα μου προκάλεσε.
0: Νομίζω ότι τυχαία γιατί έχουμε εκλογές.
2: Καλά, για του χρόνου. Αυτό με το QR code που και για διαφημίσεις που παραπέμπει σε ιδιώτες.
0: Παράνομο.
2: Ακούγεται εξωφρενικό.
0: Είναι
2: παράνομο προφανώς 100%.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
0: Είναι ένα θέμα ο ανταγωνισμός των εκδοτικών οίκων για το να. Για το κομμάτι αυτό, γιατί η πίτα είναι μεγάλη.
2: Δεν φυσικά.
0: Είναι πλάκα, μιλάμε τώρα για. Υπάρχει πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Είναι ένα θέμα εκεί ανταγωνισμού. Θα δούμε. Θα ανοίξει η συζήτηση πιο αναλυτικά, γιατί νομίζω η Νίκη το έφερε το θέμα. Αλλά επειδή είναι όλα αυτή είναι για την επόμενη σχολική χρονιά, βλέπουμε να μόνο πολύ λίγα πράγματα έχουν βγει προς τα έξω. Μόλις θα αναλυθεί περαιτέρω, θα δούμε και πράγματα και θάματα. Λοιπόν, επανερχόμαστε λίγο και στην, είπα πριν για την υπόλοιπη επικαιρότητα, για το αν ο Μητσοτάκης έλεγα θα είναι στις Σέρες. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ πιθανό να είναι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και με τους Καραμαλίδες.
2: Κοιτάξτε, θα υπάρχει ένα κενό στις Σέρες ούτως
0: υπάρχει ένα κενό.
2: Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα κενό το θα έπρεπε να το πιάσει
0: τώρα
2: ο Χρήστος Μάκος, το υπονοούμενο.
0: Για να ικανοποιήσουμε
2: αλλού, και το κοινό.
0: Αλλού κοιτάς όλη την ώρα. Δηλαδή όταν είναι κάτι για σένα κοιτάς αλλού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
2: Αλλά υπάρχει ένα κενό. Τις τελευταίες ημέρες εντωμεταξύ κυκλοφορεί, είχε γίνει viral πάρα πολύ μία δήλωση που έκανε μία μητέρα που έχασε το παιδί της, έχασε το κορίτσι της στα Τέμπη,
0: ναι.
2: Που ήταν μεστή σε συνέστημα, σε οργή και είναι φυσικό τώρα. Δηλαδή μία γυναίκα, μία μάνα που χάνει το παιδί της και απευθυνόταν σε πρώτο πρόσωπο και στους πολιτικούς που ήταν τότε υπεύθυνοι και παλιότερα και τέλος πάντων ήταν πολύ βαρύ. Μια διαδικασία
0: είναι
2: δικαστική
0: πολύ,
2: που βέβαια. Συνεχίζεται.
0: Ναι, βέβαια, είναι πολύ βαρύ.
2: Και να δούμε πού θα βγάλει.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη απώλεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και μετά τι συζητάμε. Να πω το εξής, αφού πιάσε, εγώ τώρα εδώ λέω τα δικά μου τα πολιτικά, ότι αυτό που και χθες λέγαμε για τον Τσίπρα, σε σχέση με, ας πούμε, με αυτό που ορίζουμε ως παραδοσιακή αριστερά. Αριστερή κουλτούρα, έτσι,
2: ναι,
0: φιλοσοφία,
2: ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, πολιτική άποψη. Το ή εμείς ή κανείς είναι πολύ ξένο και διαβάζουμε αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Τώρα ακούσαμε και το εκπρόσωπο εκεί της Ελλάς να λέει ότι ο κύριος Γιακαντάρης ήταν στην αρχή. Λες και επειδή ήταν στην αρχή, τελείωσε, έπαιξε ένα ρόλο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Να είμαστε λίγο σοβαροί, αλλά καταλαβαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί τεχνητή πόλωση. Είναι αυτό το που είχε πει το ή εμείς ή αυτοί, το 2015 πότε είχε γίνει αυτό προεκλογικά. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί είμαστε πριν τις εκλογές του 2015 έχει υποθεί αυτό. Και νομίζω ότι κάνει τώρα αυτό το πράγμα γιατί θέλει να το πάρει πάνω του. Θέλει να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Ανδρουλάκη στο να κερδίσει το Μητσοτάκη, γιατί από κάτω δεν έχει κόμμα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς.
0: Το Πασόκ έχει ρίζες στην κοινωνία, είναι μια παράταξη, έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, αλλά και ο Ανδρουλάκης αν θα φύγει, αν θα παραιτηθεί, αν θα χάσει εσωκομματικές. Υπάρχει μηχανισμός, υπάρχουν στελέχοι, θα βγει κάποιος καινούριος αρχηγός, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Είναι κόμματα.
2: Ακριβώς.
0: Τα οποία δεν αλλάζει είναι, ο αρχηγός.
2: Δεν είναι one man show.
0: Δεν είναι μονοπρόσωπες επέτελος πάντων. Ο Τσίπρας είχε κόμμα. Εμένα εκείνο με προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Και την επόμενη φορά που θα έχουμε. Δεν ξέρουμε σε ποιον απευθύνεται τώρα. Στα στελέχη της Ελλάδας τα οποία ακολούθησαν έναν άνθρωπο, έναν αρχηγό. Ο Τσίπρας είχε κόμμα. Μα ήθελε κόμμα να αλλάξει. Είχε το ΣΥΡΙΖΑ με τοπικές οργανώσεις, με στελέχη, καλούς, κακούς. Οκ. Okay. Ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. βουλευτές, πώς το λένε, δημάρχους, ό,τι έχει τέλος πάντων, αντιδημάρχους σε διάφορα. Και όμως αυτό δεν το ήθελε.

0: να το αλλάξει αυτό. Και σου λέει θα κάνω κάτι το οποίο όμως είναι δικό μου. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι εν αρχή όλων. Εγώ και είμαι. Εγώ είμαι. Και νομίζω αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί ξαναλέω, άμα ήθελε να έχει κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν για να το ξαναπάρει ο Τσίπρας? Ένα αφού να κάνει. Ένα τζά να κάνει. Και που έφυγε και τι έγινε, θα έλεγε ξαναγυρνάω.
1: Μα εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι σαν μέγεθος πολιτικό ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μεγαλύτερο μέγεθος από ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μόλις έφυγε, κατέρευσε.
0: Διάλυσε το μαγαζί. Καλά, διαβάζω απίστευτα πράγματα. Πάμε τα δω να επιβεβαιώνονται για αυτό το παρασκηνία και τα λοιπά που ακούω και μιλάμε και κάνουμε και κάνουμε. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Δηλαδή, αν δούμε τίποτα υποψηφιότητες περίεργες, σου μιλάω, Γιάννη, θα σηκωθούν και οι πέτρες. Αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε λίγο μόνοι. Πάντως, αυτό που, για να επανέλθω, αυτό το ή εμείς ή κανείς, αυτό του Τσίπρα ήταν πάρα πολύ ακραίο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
1: Κοίταξε, και επίσης δεν είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ήρθε τώρα στο προσκήνιο. Ναι. Έτσι, είναι πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή της πολιτικής στη χώρα μας, έχει κυβερνήσει, έχει πεπραγμένα.
0: Βέβαια.
1: Για κάποιους θετικά, για κάποιους αρνητικά, για κάποιους ουδέτερα, έχει και νίκες και ήττες, όπως όλοι όσοι έχουν ρηχτεί στη μάχη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάνεις μια νέα προσπάθεια, πάντα θα βρούνε κάτι να βγάλουν από το σεντούκι του σκουνιά.
0: Και ειδικά όταν έχεις κυβερνήσει, Γιάννη, τι
1: ακριβώς
0: να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Δηλαδή τώρα σου λέει ότι μόνο εγώ μπορώ, έτσι, εμείς κανείς. Το απάντα εχθές στη συνέντευξη κυρία Γιαννακοπούλου, κύριος Τσίπρας έχει χάσει ήδη 5 φορές από το Μητσοτάκη.
0: Έτσι είναι, και αυτό αλήθεια.
1: Άρα τι μόνο εσύ.
0: Αλήθεια, τι μόνο εσύ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και τι είναι, δεν ξέρω και τελικά αν ήταν καλύτερο, εκτός από τον ίδιο, ποιον εξυπηρέτησε όλη αυτή η ιστορία με το νέο κόμμα. Αυτό έχω μόνο να καταθέσω. Δηλαδή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα τα λύσει φαντάζομαι τα προβλήματα, θα τα λύσει βασικά η κάλπη όλα αυτά τα θέματα. Βλέπουμε το Πασόκ προσπαθεί να τσιμπήσει προς τα πάνω. Έχει τσιμπήσει κάτι δεξιά και αριστερά που βλέπουμε. Είχε και χθες πάλι
1: είχαμε τις μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς 13,1% και το Πασόκ 10,5%. Ελληνική Λύση 5,7%, Κουκουέ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 4,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%. Μέρα 25 ακριβώς το όριο, 3, Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,2, Δημοκράτες Κασελάκης 1%, αυτοδιευκρίνηση ψήφος στο 10,4%. Αυτό
0: ξαναλέω, πολύ μεγάλο, πολύ
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Η πρόθεση. Ναι. Στην εκτίμηση μεγαλώνει φυσικά εκεί η διαφορά, η Νέα Δημοκρατία στο 30,2%, η Ελλάς στο 15,8%, το Πασόκ στο 12,6% και η Ελληνική Λύση 6,9%.
0: Εκεί ποντάρουνε και εκεί ποντάρει το Πασόκ να συνεχίσει προς τα πάνω. Έχοντας να επιδείξει στελέχη, έχοντας να επιδείξει παράδοση, προτάσεις, έστω και αν ο Ανδρουλάκης δεν μετριέται τόσο καλά όσο θα ήθελαν. Και στο Πασόκ και ο ίδιος φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι υπάρχει ερώτηση για το δεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Ως προς την πιθανότητα στήριξη ενός κόμματος Σαμαρά, λοιπόν, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 8% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Το 19% όχι τόσο πιθανό, το 68% απίθανο. Είναι όμως ένας παράγοντας, είναι μια παράμετρος που σίγουρα μόλις εμφανιστεί επισήμως μπροστά μας.
0: Ναι, θα αλλάξουν,
1: θα αλλάξει
0: τις
1: ισορροπίες και το παραδέχονται και όλοι.
0: Εντάξει, θα αλλάξει το σκηνικό σίγουρα και είναι νομίζω και το πρόβλημα του Μητσοτάκη αυτό κυρίως. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το πρόβλημα του Μητσοτάκη και αυτό θα βρει μπροστά του. Λοιπόν, η ώρα είναι 10, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης εδώ. Πώς να το πω, φαν του Μαζονάκη.
1: Έχουμε και τη Χρύσα που είναι φαν και τη εκπομπή και του Μαζονάκη.
0: Ρουβίτσα του Μαζονάκη. Πώς να την πω, Μαζονίτσα τέλος πάντων. Όχι Ρουβίτσα.
1: Ναι.
0: Ρουβίτσα του Μαζονάκη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο με όλα αυτά που γίνονται έχουμε γεμίσει και μαζονακολόγους.
0: Βέβαια, σοβαρό το να εξηγούμε.
1: Έχει εκπομπές που έχουν γίνει μονοθεματικές. Μόνο,
0: τι να κάνουμε. Είναι η επικαιρότητα, επικαιρότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η επικαιρότητα. Υπάρχουν αληθινά προβλήματα, ακριβώς. Υπάρχει αληθινή οικονομία, υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται και ζουν και προσπαθούν μέσα σε ένα δύο περιβάλλον. Όπως αυτό το φετινό που έχει διαμορφωθεί, γι' αυτό θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ισαάκη Διάρογλου στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Διάρογλου, μας ακούτε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ναι, καλημέρα σας ακούω. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Στη Χαλκιδική μας, εδώ την ωραία Χαλκιδική, την αγάπη μας εδώ. Τι έχει γίνει φέτος, να λίγο να δούμε. Σε δύο πεδία κυρίως, κύριε Διάρογλου, θα ήθελα να μας πείτε. Καταρχάς, πώς πήγε η χρονιά? Γιατί εσείς ασχολείστε με το κομμάτι της τροφοδοσίας, καταστημάτων και ο τουρισμός, ακούμε πολλά έτσι, αντιφατικές πολλές φορές απόψεις. Δεν ξοδεύουν οι ξένοι, ξοδεύουν, είναι πολλοί, είναι λίγοι, τι γίνεται?
2: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Σχετικά με τον τουρισμό λοιπόν, αυτό που έχω δει εγώ και από ό,τι έχω διαπιστώσει, είναι ότι κινηθήκαμε στα ίδια περίπου πλαίσια και τζίρο σε σχέση με το 2025. Βέβαια το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε καλά. Ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν πεσμένος σε σχέση με τον Μάιο και τον Ιούνιο πέρσι του 2025.
0: Ναι.
2: Βέβαια ο Ιούλιος και ο Αύγουστος όμως κάλυψε αυτή τη μικρή διαφορά που είχαμε,
0: ναι,
2: σε γενικές γραμμές. Η Χαλκιδική στηρίχθηκε πάρα πολύ στον Βαλκάνιο τουρίστα.
0: Ναι.
2: Είχαμε πάρα πολύ τουρισμό, είχαμε περισσότερο κόσμο σε σχέση με πέρυσι, αλλά το οικονομικό επίπεδο γενικά του Βαλκάνιου του τουρίστα δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα περιόρισαν τις διακοπές τους, έκαναν μικρότερες διακοπές και ήταν πιο προσεκτικοί οι καταναλωτές στις δαπάνες.
0: Η σεζόν μεγαλώνει κάθε χρόνο, που το ακούμε και αυτό, ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον και φέτος, ναι, αυτή η συζήτηση γίνεται, ότι για περισσότερο καιρό έχουμε ανοιχτά καταστήματα, γιατί υπάρχει και κόσμος, έτσι, τα καταστήματα και
2: ακριβώς,
0: όλα τα σχετικά κλείνουν ανάλογα με τον κόσμο. Ναι.
2: Ναι, μεγαλώνει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια μεγαλώνει γιατί αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό, ξέρεις. Αν τυχόν και ο καιρός, ας πούμε, αλλάσει, έτσι, τέλος, ναι, Αυγούστου, ο κόσμος φεύγει. Δεν,
0: ναι,
2: δεν τον τραβάει κάτι να έρθει. Γιατί θα καταψήματα, έτσι, η Χαλκιδική θα έρθεις για να κάνεις τον μπάνιο σου.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: τις παραλίες που είναι φανταστικές καλά, και είναι και πολλές οι όμορφες παραλίες.
2: Καλά,
0: ναι.
2: Να κινηθείς έξω, να δεις κόσμο. Θα, ναι, βρέχει, κρυώσει ο καιρός, ο κόσμος φεύγει. Αλλά σε γενικές γραμμές τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει το ότι έχει λίγο επεκταθεί το καλοκαίρι και προς το Σεπτέμβριο και έχει κίνηση.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Και σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από την κίνηση του Σεπτεμβρίου.
0: Η Χαλκιδική, κύριε Διάρογλου, τι χρειάζεται? Χρειάζεται, ας πούμε, καλύτερους? Χρειάζεται με το νερό, το μεγάλο πρόβλημα που είδαμε στο πρώτο πόδι φέτος, και με τα λίμματα που έσκασαν αγωγή, έγινε ένας χαμός. Κατά περιόδους ακούγαμε για την έλλειψη νερού στη Φούρκα, νομίζω, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα σε κάποια περιοχή.
2: Γενικότερα κάτω εκεί, Πετκοχώρη, Πολύχρονο και τα λοιπά, που έχει πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει, ναι, αυτό το θέμα γενικότερα με το νερό.
0: Ναι.
2: Αυτό με τα λίμματα νομίζω είχε σκάσει πέρσι, όχι φέτος.
0: Πέρσι. Ναι, αλλά πέρσι πάλι οι υποδομές είναι μια συζήτηση
2: γενικά
0: για την Χαλκιδική.
2: Στις υποδομές. Κοιτάξτε, όταν η Χαλκιδική, οι υποδομές της είναι φτιαγμένες για να εξυπηρετεί ένα κόσμο γύρω σε 100.000-150.000,
0: ναι,
2: Χαλκιδικιώτες, μόνιμους κατοίκους. Είναι λίγο δύσκολο όταν το καλοκαίρι αυτοί γίνονται 1,5-2 εκατομμύρια να εξυπηρετήσει με τις υποδομές.
0: Ναι.
2: Βέβαια γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους Δήμους. Εντάξει, εγώ στο Δήμο, ας πούμε, που μένω στην Προποντίδα, δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα προβλήματα και στις υποδομές πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά ο Δήμαρχος, ο Μανώλης Καράς, χωρίς να θέλω να...
0: Πολλά χρόνια Δήμαρχος, νομίζω, έμπειρος στο
2: πάρα
0: κομμάτι
2: πάρα
0: και
2: πολλά
0: βοηθάει, τον βοηθάει και αυτό.
2: Όπως προσπάθειες γίνονται σε όλους τους Δήμους.
0: Ναι. Και βέβαια το θέμα των υποδομών, κύριε Διάρουγλου, δεν είναι μόνο θέμα, δεν είναι πρωτίστως θέμα της αυτοδιοίκησης, αλλά της κεντρικής διοίκησης. Δηλαδή, οι δήμαρχοι να διεκδικούν για να κάνουν τα μεγάλα έργα καλά, η κεντρική είναι. Διοίκηση.
2: Ακριβώς. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν θα πάρεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά σε γενικές γραμμές οι δήμοι μας διεκδικούν.
0: Ναι.
2: Κάποιοι δήμοι έχουν μείνει λίγο πίσω, αλλά πιστεύω με τον καιρό θα είναι και αυτοί έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
2: Για να μην κατηγορήσουμε τώρα κάποιους.
0: Όχι, δεν είναι σκοπό μας αυτός.
2: Αλλά φέτος τα προβλήματα αυτά με το νερό είχαμε μόνο στις περιοχές κάτω στη Πεύκοχώρη, εκεί Πολύχρονο, εκεί που γίνεται, που έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως και στη Φούρκα.
0: Με τους δρόμους τι γίνεται εκεί με το δεύτερο πόδι, τι θα γίνει, θα δούμε δηλαδή να γίνονται καλύτεροι οι δρόμοι, τέλος πάντων μεγαλύτεροι.
2: Αυτό με τους δρόμους είναι ένα θέμα ειδικά για το δεύτερο πόδι.
0: Το φανάρι στην Νικήτη, τι είναι αυτό το φανάρι, έχει γίνει
2: πάρα πολλά χρόνια και δεν γίνεται τίποτα και δεν υπάρχει κάτι στο εγγύς μέλλον που να έχουν δώσει κάποια υπόσχεση ότι κάτι θα γίνει. Δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όντως ένα θέμα. Και στην Κασάνδρα υπάρχει πρόβλημα, αλλά ευτυχώς έγινε το κομμάτι από Μουδανιά μέχρι Κασάνδρα, μέχρι την
0: Καλυθέα που είναι εκεί.
1: Ναι, μέχρι την Κασανδρία.
2: Μπράβο, μέχρι την Καλυθέα εκεί.
0: Ναι, και έτσι έχει εξυπηρετηθεί πολύ η περιοχή.
2: Πάρα πολύ βοήθησε. Ευτυχώς έγινε και αυτό το κομμάτι.
0: Χαλκιδική όμως δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι και η πρωτογενής παραγωγή, κύριε Διάρουγλου, και είδαμε τις τελευταίες ημέρες πολύ παράπονο, πολύ γκρίνια για την τιμή της ελιάς και στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τους παραγωγούς να λένε ότι δεν μπορούμε ούτε καν να μαζέψουμε, είναι καλύτερο να μην μαζέψουμε την παραγωγή παρά να μπούμε στα έξοδα να κάνουμε και αυτό με τις σημερινές τιμές. Τι ισχύει με αυτό, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
2: Είναι ένα θέμα που κάθε χρόνο ταλανίζει τους αγρότες, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα όσον αφορά με την τιμή της ελιάς και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί το κράτος να επέμβει σε κάτι τέτοιο, όπως επεμβαίνει ας πούμε στα καύσιμα όταν βάζει ένα πλαφόν, όταν βλέπει και φεύγει η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την τιμή που έχουν δώσει οι έμποροι φέτος, με την ακρίβεια, με τα πάντα να έχουν διπλασιαστεί, με τις τιμές των καυσίμων, με τα λιπάσματα που έχουν διπλασιαστεί, τιμές γενικότερα, όλα έχουν διπλασιαστεί και η τιμή, ενώ πέρσι οι έμποροι δίνανε ένα 80 στην πρώτη, στη μεγαλύτερη ηλιά, αυτή τη στιγμή είναι ένα 10 και ένα 20. Δεν βγαίνει ο αγρότης με αυτά τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι αναγκασμένοι οι αγρότες να πούνε να παρατήσουμε τα χωράφια μας. Εκεί έχουν φτάσει.
0: Ναι. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο.
2: Αυτή η κατάσταση.
0: Ό,τι χειρότερο είναι αυτό, να παρατήσουν τα χωράφια, είναι που είναι η χώρα σε αυτό.
2: Δηλαδή οι έμποροι, και εγώ έμπορος είμαι.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ είμαι έμπορος, εμπορεύομαι εταιρείες μεγάλες και υπάρχει ένα πλαφόν, δηλαδή, το οποίο το βάζουμε εμείς σαν έμποροι και λέμε ότι θα βγάζουμε 20-30%. Εδώ αυτό το πράγμα που γίνεται, οι έμποροι της ελιάς εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο αγρότης δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και σου λέει τι, θα τις παρατήσει τις ελιάς στο χωράφι?
0: Όχι. Ή θα πάει να τις πουλήσει, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο. Εδώ θα τα δώσει.
2: Ναι. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την πιάνει λάδι, αλλά και πάλι το λάδι δεν βγάζει τα κόστη. Έτσι.
0: Ναι.
2: Για να βγουν τα κόστη πρέπει η ελιά οπωσδήποτε να έχει πάνω από 1,5 ευρώ το κιλό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν νοείται να παίρνει τώρα έμπορο σε 1,10 την ελιά και η ελιά κάποια στιγμή στο καταναλωτή να φτάνει 20 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι παράλογο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν αγανακτήσει όλοι οι αγρότες εδώ στη Χαλκιδική.
0: Έχετε και το Σχοινά. Έχετε και το Σχοινά, Υπουργό. Είναι και ο Σχοινά.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε και τον Σχοινά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επέμβει το κράτος σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι πρόβλημα σοβαρό και συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα. Το βλέπουμε, μα το βλέπω και σε άλλες περιοχές. Και η Χαλκιδική είναι μια ούτως ή άλλως περιοχή συνδεδεμένη. Η πρωτογενής της παραγωγή με την ελιά, αν μη τι άλλο.
2: Βέβαια, ειδικά η ελιά Χαλκιδικής είναι και έτσι. Είναι και
0: ένα προϊόν που είναι
2: ονομασία, είναι προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Διάρουγλου, υπάρχουν συνεταιρισμοί που ενδεχομένως κάπως θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι παραγωγοί για να δώσουν κάποια λύση?
2: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια, δεν έχουν τη δύναμη που είχαν τα παλιά τα χρόνια οι συνεταιρισμοί.
1: Ναι.
2: έχουν πλέον λίγα
0: μέρη. Έχει αλλάξει η οικονομία,
2: ο καθένας,
0: ούτως ή άλλως,
2: έτσι, ο καθένας πάει μόνος του και μαζεύεται σε αλλιώς, και αυτό ίσως εκμεταλλεύονται και έμποροι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Κατανοητό και αυτό... πολύ πιθανό κιόλας, έτσι όπως το λέτε. Είναι ακριβώς πρόβλημα. Ωραία. Πριν είναι κλείσουμε, θέμα, κύριε Διάρογλου, ήθελα μόνο και έτσι να κάνω, γιατί εμείς έχουμε και ένα παρελθόν έτσι ποδοσφαιρικό. Τι γίνεται, ναι, εκεί με την ΕΠΣ Χαλκιδική? Σας βλέπω πολύ δραστήριο. Να πούμε καμιά ευχή, να πούμε, δεν ξέρω τι να πούμε. Τι γίνεται? Είχατε κάνει μια πρόταση, είχαν κάνει τα σωματεία μια πρόταση μορφής.
2: Είχαν κάνει τα σωματεία με μια πρόταση μορφής, την κάνανε 25 Αυγούστου 22 σωματεία από τα 28 που έχουν δικαίωμα ψήφου, ναι, προς το πρόσωπο του Προέδρου του Σταύρου του Σαριγιαννίδη, για τον λόγο ότι κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής, ναι, ενώ αυτό δεν είναι ηθικό, είναι ανήθικο και αντιδεοντολογικό να το κάνει,
0: βέβαια,
2: κάποιος. Έτσι, δεν μετράμε το αν είναι νόμιμο η παράνομη,
0: ναι, ναι,
2: δεν,
0: βέβαια,
2: μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να μπλέκεται με τα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Τελειώσαν.
0: Με τέτοιο,
2: είναι ανήθικο,
0: ναι,
2: και αντιδεοντολογικό.
0: Ναι, ναι.
2: Και κινήθηκα το καλοκαίρι, εγώ προσωπικά μαζί με κάποια άλλα μέλη της διοίκησης, έτσι, και προσπαθήσαμε να πείσουμε τα σωματεία γι' αυτό. Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια. 22 σωματεία κάναν συμβούλιο, υπογράψαν την μορφή, και θα έπρεπε ο πρόεδρος, αν είχε λίγο ευθυξία, θα έπρεπε την επόμενη μέρα που κατατέθηκε η πρόταση μορφής να είχε παραιτηθεί.
0: Ναι, αφού η πλειοψηφία είναι απέναντι, αυτό κερδίσει, καταλαβαίνουμε. Ναι.
2: Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο,
0: ναι,
2: έτσι. Ακόμη δεν έχει οριστεί η έκτακτη γενική συνέλευση. Είχαμε δώσει ένα περιθώριο 2 μηνών και η τελική καταληπτική ημερομηνία είναι 25 Οκτωβρίου. Λογικά θα πρέπει να την ορίσει.
0: Μάλιστα.
2: 25-26 Οκτωβρίου, το αργότερο, το αργότερο, ναι, γιατί είναι οι 2 μήνες. Τα σωματεία τα 3/5 και πλέον κάνανε μορφή στον πρόεδρο. Πρέπει να γίνει έκτακτη συνέλευση και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Αν τα σωματεία επιλέξουν να διώξουν τον Σταύρο Σαριγιαννίδη, μετά θα πάμε στην Εκτελεστική Επιτροπή και θα ψηφίσουμε μεταξύ μας ποιον θέλουν για πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι ο Διάρογλου αυτός, θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ.
2: Ευελπιστώ να είμαι εγώ, γιατί θα ήθελα να είμαι πρόεδρος στην ΕΠΣ Χαλκιδικής. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Έχω δώσει τη
0: στο
2: ζωή
0: πιο υγιές κύτταρο, κύριε Διάρογλου. Αλήθεια είναι αυτό. Στο πιο υγιές κύτταρο του ποδοσφαίρου είναι η αλήθεια. Το ερασιτεχνικό, το χαμηλότερο επίπεδο είναι από εκεί που ξεκινάνε όλα. Η βάση. Η βάση του ποδοσφαίρου,
1: ακριβώς,
0: είναι το ερασιτεχνικό.
1: Εκεί που υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που θέλουν να βοηθήσουν, ναι, ναι, με αυτό αντίθετο.
0: Είναι αλήθεια ότι και εσείς έχετε κάνει αγώνα εκεί για τη Χαλκιδική. Το ξέρω και αυτό φάνηκε και από τα σωματεία που ήρθαν και σας υποστήριξαν σε αυτή την
2: πρωτοβουλία. Το κάνει από τότε που, από το 2017. Μέχρι σήμερα πάρα πολύ, το ξέρουν τα σωματεία και πιστεύω ότι
0: και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε
2: Διάρογλου. Θα ήθελα, ναι, ένα ακόμη δίλεπτο να μου δώσετε, να πω λίγο σχετικά με τις τιμές για τα καύσιμα.
0: Τα καύσιμα, έχετε και την άλλη την τέτοια, την ιδιότητά σας με τα πρατήρια. Τι γίνεται με τα καύσιμα, πλάκα-πλάκα? Τι φταίνε τα πρατήρια, μήπως χρεώνετε λίγο παραπάνω κι εσείς? Τι γίνεται, από πού ξεκινάει το κακό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε παραπάνω. Όλο το παιχνίδι παίζεται με τα αντιληστήρια. Εντάξει, οι τιμές τώρα αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει ένα μέσο όρο, η αμόλυβδη 2,22, η κατοστάρα 2,45 και το ντίζελ κίνηση 2,25, δηλαδή έφτασε το ντίζελ κίνηση να είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη.
0: Επιδοτούμενο κιόλας. Με επιδότηση, ναι, το ντίζελ κίνησης,
2: επιδοτούμενο κιόλας.
0: Ναι.
2: Αυτό με τις τιμές, να ξέρετε, όλα έχουν να κάνουν κυρίως με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι από τους υψηλότερους που έχουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος με η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο αν θέλει να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Και από ό,τι διάβασα εχθές, ότι θα μειωθεί πλέον κι άλλο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Να το δούμε βέβαια πρώτα, κύριε Διάρογλου, εγώ περιμένω να το
2: να
0: δούμε.
2: Να το δούμε
0: γιατί,
2: στην αγγλία,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι, πολλή συζήτηση γι' αυτό και δεν βλέπουμε, ναι, πώς λένε
2: και
0: πολλοί
2: δεν,
0: από...
2: Και, να πω, ναι, και κάτι άλλο, να μην κατηγορούμε τα βεζινάδικα. Τα βεζινάδικα του κέρδους που πηγαίνουν, τα βεζινάδικα είναι από 5 μέχρι 10 λεπτά μέσο όρο και μιλάμε για μεικτό κέρδος στο λίτρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι η κατηγορία πάντως...
2: Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό για να βγουν, ναι, τα βεζινάδικα. Όλη η δουλειά παίζεται στα δηληστήρια και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Νομίζω το ότι η μεγάλη μάζα το έχει καταλάβει, κύριε Διάρουγλου, γιατί έχει παίξει και πάρα πολύ έτσι, εδώ και χρόνια και η φωτογραφία με την απόδειξη που δείχνει πόση είναι η τιμή της βενζίνης, πόσος είναι ο φόρος και ο φόρος πάνω στον φόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: έχει
0: αυτό
1: παίξει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι φοβερό.
2: Που το πέτυχε ο Σύνδεσμος Βενζινοπολών Ελλάδος και μπράβο για να ξέρει ο καταναλωτής τι ακριβώς πληρώνει.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται επί της ουσίας.
2: Έτσι ακριβώς. Και καλό είναι να προτιμάτε, να προτιμάει ο κόσμος, θα δώσω μια συμβουλή, να προτιμάει ο κόσμος τα λίγο πιο ακριβά βενζινάδικα, όχι όπου βλέπουμε φθηνή τιμή τζάμπα να πηγαίνουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί θα τα δώσει στο αυτοκίνητο αύριο μεθαύριο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πολλά γίνονται. Πάρα πολλά τα βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Κύριε Διάρογλου, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο, πήραμε λίγο γεύση Χαλκιδικής.
1: Μεγάλη ατζέντα των θεμάτων.
0: Πολλά η Χαλκιδική, τι, από πού να την πιάσει, να την πιάσει από τον τουρισμό της, από την παραγωγή της, είναι. Και είναι και η γειτονιά μας.
1: Εντάξει,
0: είναι για τους Θεσσαλονικίους το ένα πράγμα σαν να είναι.
1: Ακριβώς, σαν προάστιο της Θεσσαλονίκης. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το σπίτι μας είναι η Χαλκιδική για μας τους Θεσσαλονίκους. Μην ξεχνάς
0: και πόσοι Θεσσαλονίκοι έχουν τα σπίτια τους εκεί. Λοιπόν, είχαμε εικόνες, βγαίνουν συνέχεια από την πλάκα, πώς έχει, τι έχει μείνει, δες τι απέμεινε.
1: Δες τι απέμεινε.
0: Γνωστός εδώ ο Γιάννης Χαβιανίδης, έχει πιάσει όλο το λαϊκό ρεπερτόριο. Πώς το λένε, από Μαζονάκη, δες τι απέμεινε Βασίλη Καρά και πάει λέγοντας. Μην πας παρακάτω, σε παρακαλώ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μην κατέβεις μεγάλη... άλλα σκαλοπάτια. Μέχρι εκεί.
1: Γιατί τι εννοείς, ανεβαίνω σκαλοπάτια. Στην κορυφή είναι ο Βασίλης
0: Καράς. Λέω, μην πας σε άλλα, σε άλλα, άλλα μονοπάτια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λίγο, συγκράτησου, λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Είπαμε νωρίτερα, αυτή ήταν η εκτακτή είδηση που είχαμε. Τι έχουμε σήμερα. Υπάρχει, βλέπω εδώ, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά. Είναι Παρασκευή, παιδιά, να έχουμε κατά νου. Είπαμε η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Έχει διάφορες δραστηριότητες το Σαββατοκυριακό. Οπότε, ναι, μπορεί να ο καθένας, άμα έχει χρόνο και διάθεση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, μπορεί να δει πραγματάκια. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο να πω εγώ για το Σαββατοκυριακό, κάτι.
1: Να πεις, έτσι κι αλλιώς όπως λέγαμε και χθες έχει και στο Ρεοκάστρο που γίνονται πραγματάκια. Στον Δήμο Ρεοκάστρο, μάλλον για να είμαι ακριβής, γιατί γίνεται στο Μονόλοφο και σε κάθε δημοτική ενότητα, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο δραστηριότητες, να πάρει τα παιδιά του να πάει, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι θέατρο, είτε έχει να κάνει με μουσικές.
0: Ναι, και μουσική έτσι είναι, ακριβώς βοηθάει η μουσική γενικότερα.
1: Και όταν, όταν συνδυάζεται και με την παράδοση, αυτό που λέγαμε χθες και με την κυρία Ζάπρα, για την πρίκα της νύφης, αύριο που θα έχουμε στον Μονόλοφο,
0: την
1: ευκαιρία να γνωρίσουμε έτσι πραγματικά την αναβίωση ενός θύμου ποντιακού.
0: Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, στα μεγάλα που μας απασχολούν είναι η αλήθεια, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον κύριο Διάρογλου για τα καύσιμα και όλα αυτά σχετικά. Το Ιράν έχει παρουσιάσει, διαβάζουμε, στις ΗΠΑ σχέδιο για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτζή. Ο Αραχτζή λοιπόν το είπε σε δημοσιογράφους ότι προτάθηκε ένα σχέδιο 7 ημερών και έχει κατευθυνθεί στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών. Αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν πάλι συνομιλίες. Δεν αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από όσα συμφώνησαν οι χώρες τον Ιούνιο. Θυμάστε τότε που είχε γίνει αυτή η εκεχηρία, η εύθραυστη όπως φάνηκε, η οποία έσπασε και από τότε έχουμε μπλέξει ακόμα χειρότερα με αποκλεισμό από την Αμερική στα παράλια εκεί, στα λιμάνια του Ιράν, για να μην φεύγουν καράβια, να μην μπορεί να κάνει ούτε το Ιράν εμπόριο πετρελαίου, αλλά από την άλλη και με τους Ιρανούς να χτυπάνε κατά το δοκούν δεξαμενόπλια, άλλες μέρες να περνάνε ελάχιστα δεξαμενόπλια, άλλες μέρες χθες μάθαμε ότι πέρασαν 60 δεξαμενόπλια τα στενά του Ορμούζ. Ένας αριθμός ο οποίος κάπου εκεί ήταν και όταν ήταν σε λειτουργία κανονική, χωρίς όλα αυτά που έχουν γίνει μεσολαβήσει αυτούς τους τελευταίους μήνες. Άλλες μέρες περάσανε, ξέρω εγώ, 5-6. Αυτά είναι προβλήματα, όλη αυτή η προβλήματα
1: προδοσία και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς σταθερότητα δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Μέσα στους όρους σίγουρα είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στις Ιρανικές ακτές, το οποίο είναι σε ισχύ και τους δημιουργεί πρόβλημα στους Ιρανούς, παρά το γεγονός ότι δεν λέγεται. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα παγωμένα που τα έχουν κάνει freeze οι Αμερικάνοι λοιπόν, και δεν μπορούν να κινηθούν χρήματα τα οποία είναι εκτός Ιράν, τα οποία υπολογίζονται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Χοντρικά τώρα είναι αυτό. Και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και εκεί βέβαια οι Ιρανοί εννοούν ότι έχει να κάνει και με τις γειτονικές χώρες όπου μάχονται αντιπρόσωποι σε εισαγωγικά του Ιράν, είτε αυτοί λέγονται Χεσμπολάχ, είτε αυτοί λέγονται Χούθη.
1: Φιλόδοξο θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πάντα ξέρεις, κάτι ζητάς, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως για τώρα και επανερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στο Interwetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interwetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Εγώ.
10: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005.
11: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Παρασκευή σήμερα. Πήγαμε όσο γίνεται πιο χαλαρά. Πού να πας χαλαρά όταν γίνεται πόλεμο στο Ιράν. Έχει συνέλευση ο ΙΕ, κάθε μέρα βγαίνουν από εκεί 50 διαφορετικά θέματα. Από την, τι να πω, εντάξει, έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Πόλεμο στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ναι. Εκεί και αν έχουμε πόλεμο και είμαστε ακόμα 6-7 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ας αυτό, ναι, ας αυτό.
1: Και βέβαια μιλάμε εμείς για τον πόλεμο. Πάμε να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο της αγοράς, να μας πει πώς πάει ο πόλεμος της καθημερινότητας, πώς μπορούν οι επαγγελματίες, τα μαγαζιά να βγάλουν τα έξοδά τους, αν αντέχουν, πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση με την ακρίβεια να έχει τρυπήσει το ταβάνι, θα πω εγώ. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Παπαδόπουλο, ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης, με κατάστημα στην Κωνσταντίνο πιο Καραμαλή.
0: Ναι, πιο κεντρικά.
1: Στην Εγνατία, μάλλον. Εγώ επειδή είμαι πιο, από πιο ανατολικά.
0: Με το ονομασία έχεις κάνει.
1: Εγώ από πιο ανατολικά.
0: Στο κέντρο Καραμαλή είναι το μαγαζί του κύριου Παπαδόπουλου, στην Εγνατία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πώς πάει το κέντρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας κύριε Χαβιανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία να έχετε σε μια δύσκολη χρονιά με τόσα γεγονότα που συμβαίνουν και με τις επερχόμενες εκλογές.
0: Ναι, είναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δεν ξέρω και επηρεάζει και την αγορά πάντα εκλογές, εγώ ξέρω πάντως κύριε Παπαδόπουλε, αρνητικά. Δηλαδή σταματάει λίγο η κίνηση ή κάνω λάθος όταν έχουμε εκλογές.
2: Οπωσδήποτε οι πολιτικές εξελίξεις που διαδραματίζονται και στην χώρα μας αλλά και οι παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις πάντα επηρεάζουν τον εμπορικό κόσμο. Συνήθως προς το χειρότερο θα
0: ναι,
2: έλεγα.
0: Γιατί είναι ψυχολογία. Ναι. Άμα πέφτει η ψυχολογία και ανεβαίνει η βενζίνη, ο άλλος πώς να αγοράσει είτε ρούχα, είτε παπούτσια, είτε πράγματα από την αγορά.
2: Ακριβώς. Είναι δευτερεύοντα πράγματα και χρειάζεται ψυχολογία για να προχωρήσει σε αγορές.
1: Η ψυχολογία του κόσμου πώς είναι, κύριε Παπαδούλε, τώρα που η βενζίνη είναι στο 2,20, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι στο Θεό, έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου, πώς μετακυλίεται αυτή η δυσκολία και το ζόρι, να το πω έτσι λαϊκά, του καταναλωτή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όταν αυξάνονται τα έξοδα σε ένα νοικοκυριό με τα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, με τη βενζίνη, το πετρέλαιο, θέρμανσης, με την ενέργεια, όλα αυτά τα λειτουργικά κόστη, του ρίχνουν προφανώς την ψυχολογία του. Δεν το επιτρέπουν να προχωρήσει σε αγορές γιατί δεν περισσεύουν τα χρήματα για να το κάνει. Όχι ότι δεν θέλει, όλοι θέλουν. Ναι. Η αγορά ενός προϊόντος ή πολλών προϊόντων σε οποιαδήποτε στιγμή ανεβάζει την ψυχολογία του οποιοδήποτε ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν αντιλαμβάνεστε τα λειτουργικά κόστη και η ακρίβεια αδειάζουν την τσέπη του καταναλωτή.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή είστε πάνω στην Εγνατία το δικό σας το μαγαζί και μάλιστα και σε κεντρικό σημείο κοντά στο μετρό, στη Βενιζέλο εκεί, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κίνηση από τους τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπουμε κατά περίοδους κύματα τουριστών να περπατάνε μέσα στα δρομάκια εκεί της πόλης και κυρίως σε αυτούς τους δρόμους, στην Εγνατία, τη Ζυμισκή, σε αυτά, στο κέντρο της πόλης. Βγαίνει κερδισμένη η πόλη από αυτό? Εσείς το αντιλαμβάνεστε τον τουρισμό?
2: Εννοείται ως προς τον τουρισμό,
0: ναι, έτσι. Ναι. Εσείς ας πούμε το νιώθετε τον τουρισμό, ότι υπάρχει τουρισμό στην πόλη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε ο τουρισμός πάντα βοηθάει την αγορά, την τοπική αγορά, την αγορά του κέντρου και δίνει όθηση στα καταστήματά μας. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του τουρισμού στην αύξηση του τζίρου. Τη βλέπουμε όλοι οι καταστηματάρχες του κέντρου. Γίνονται αρκετές προσπάθειες, θα έλεγα, από τους τοπικούς φορείς ως προς αυτή την κατεύθυνση, να έρχονται τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι και πολύ σημαντικό. Θα έλεγα περισσότερο το νιώθουν τα ξενοδοχεία και όχι τόσο τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και εμείς όμως βιώνουμε αυτή την αύξηση της κίνησης και του τζίρου από τους τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ενίκια, τι γίνεται τώρα δηλαδή που ήθελα να ρωτήσω αν βοήθησε το μετρό, αλλά και αν ανέβασε τα ενίκια το μετρό. Γιατί είχαμε την Εγνατία που για πολλά χρόνια είχε πρόβλημα, είχε τις λαμαρίνες, είχε καταστηματάρχες που δεν άντεξαν όλη αυτή την πίεση. Τώρα πώς είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς όσον αφορά το μετρό θα έλεγα είναι μια μεγάλη πληγή για το κέντρο της πόλης και για τα εμπορικά καταστήματα. Βιώσαμε για περίπου 20 χρόνια μεγάλες δυσκολίες.
0: Είχαμε ξεχάσει πώς είναι η Εγνατία, να σας πω εγώ. Εμείς που είμαστε πολίτες, έτσι. Είχαμε ξεχάσει ότι είναι τόσο φαρδής ο δρόμος, να σας πω. Εκεί στο κομμάτι της Βενιζέλου, εγώ είχα ξεχάσει πόσα χρόνια πηγαίναμε, ερχόμασταν λαμαρίνες. Μία από εδώ, μία από εκεί. Δηλαδή είχαμε ξεχάσει πώς είναι η περιοχή.
2: Ακριβώς, και όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Χαβιανίδης, πολλοί καταστηματάρχες δεν άντεξαν όλο αυτό το πράγμα. Τώρα όσον αφορά το σήμερα, ας αφήσουμε τα παλιά, σίγουρα βοήθησε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και του κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης το μετρό. Ακόμα όμως σημαντική αύξηση του τζίρου, δηλαδή μετακίνηση των πολιτών από αγορά σε αγορά, δεν έχουμε δει, δεν έχουμε νιώσει.
0: Ναι.
2: Σίγουρα βοηθάει. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όταν θα επεκταθεί κιόλας το μετρό, αλλά ακόμα δεν έχει βοηθήσει τόσο όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή περισσότερο είναι ως αξιοθέατο το μετρό, το καινούριο, το διαφορετικό, τα αρχαία στο σταθμό της Βενιζέλου, αλλά όσον αφορά την εμπορική κίνηση, ακόμα σημαντική αύξηση δεν έχουμε ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πάντως θα το πάρουμε το μετρό για να έρθουμε μια βόλτα, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στις τηλεοπτικές παραγωγές που κάναμε τα ρούχα από το Man to Man ήταν εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή χρονιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται στην άλλη πλευρά λίγο του Ατλαντικού, Γιάννη, πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δύο θεματάκια έχουμε. Ένα είναι ότι η κυρία Καρτσιανού θα φύγει ή θα μείνει στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των εκλογών. Παρά το γεγονός ότι είπα ότι η κυρία Γρατσία το πήγε να το μαζέψει. Είπε ότι αστειευόταν η κυρία Καρτσιανού.
1: Δεν ξέρω. Θα ακούσουμε σε λίγο το ηχητικό και θα καταλάβουμε αν αστειευόταν ή όχι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όταν επανέλαβε την πρόθεσή της να φύγει από το εξωτερικό, φάνηκε έτσι λίγο να σπάει.
0: Ναι.
1: Δεν μου φάνηκε να αστειεύεται.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι η αλήθεια. Στο δικό μου το
0: ναι,
1: αυτή.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα. Θα τα ακούσουμε τώρα και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα του περί ΟΗΕ και όλα τα σχετικά.
3: Αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
4: Θα φύγετε από τη χώρα.
3: Θα φύγω. Δεν θέλω.
4: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
3: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και

0: το αντέχω και τα λοιπά, ότι χαμηλώνει η φωνή.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: βγάζει,
1: ναι,
0: έτσι λίγο μια πάυση, ένα συνέστημα, ένα λίγο. Γι' αυτό δεν θεωρώ. Πάντως
1: η Γκαρσία, μιλώντας στο Open, εγώ έρχομαι τώρα, κάνω ρελάνς.
0: Ναι.
1: Είπε, νομίζω το είπε χαριτολογώντας. Και πρόσθεσε ότι η πρόεδρος της Ελπίδας, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, είναι τόσο μαχητική, επίμονη και συνεπής στο στόχο που αποκλείεται να φύγει από τη χώρα με την έννοια που το λέτε εσείς. Απλά αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει και είναι σίγουρο ότι το αντιλήφθησαν όλοι, εκτός από τον Χαβιανίδη φυσικά,
0: ναι,
1: προφανώς, και ο Χαβιανίδης δεν είναι μέσα στους όλους,
0: ναι,
1: είναι ότι με τόσα σκάνδαλα, με τόσες παθογένειες που ταλαιπωρούν και τη χώρα και τους πολίτες, θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει επιτέλους αντίδραση, να μην σηκωθούν οι πολίτες από τον άνετο καναπέ τους, να σταματήσουν να απέχουν και να έχουν συμβολή στην πορεία της χώρας και της ζωής τους, δηλαδή να ενεργήσουν για να προστατεύσουν το μέλλον τους. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, καναπέδες, ανάκλητρα.
1: Στον άνετο καναπέ σου, γιατί εσύ από αυτό δεν κατάλαβε.
0: Στον άγλιδο, ναι.
1: Επειδή δεν καταλαβαίνεις, μάλλον είσαι στον άνετο καναπέ σου, εκεί έχει πάρει το σχήμα σου τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εγώ,
1: παραπάνω.
0: Αν κάνουμε ένα έτσι, ναι, ηλεκτρονικό λεξικό, στη λέξη χαριτολογό, θα βάλουμε δίπλα αυτό το ηχητικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα φύγει, εντάξει, είπε. Ω, Παναθέμα, σύμβουλός της δεν είναι η Γκαρσία.
0: Δεν είπα εγώ ότι θα φύγει. Από μόνη της λέει ότι δεν πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα με κάνει να φύγω.
1: Καλά, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά τελευταία, βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Οδεύει σε δύσκολα μονοπάτια. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τα υπόλοιπα πάντως.
0: Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην ομιλία Νετανιάχου.
1: Νετανιάχου, σκληρός για Ερντογάν.
0: Σκληρός για Ερντογάν, εντάξει, και όλα όσα έγιναν στα έτσι παρασκηνιακά. Είχαμε αγκαλιά με Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ο Νετανιάχου λοιπόν, την ώρα που ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να πούμε ότι αρκετοί αποχώρησαν και μάλιστα τους επιτέθηκε και ο Νετανιάχου, ότι λέγοντας σε ελεύθερη μετάφραση ότι πού πάτε, εγώ κάνω τη βρώμικη δουλειά για εσάς.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήμουν εγώ, θα σας είχε καταστρέψει το
1: έτσι,
0: Ιράν.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, για τον Ταγίπ Ερντογάν, λέει ότι καλή καθημερινά για την καταστροφή του, τον χαρακτήρισε τύρανο. Τύρανο.
1: Ναι, είπε αρκετά για τον Ερντογάν.
0: Ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, έτσι, ότι απειλεί, ναι, την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.
1: Ναι, και είπε και επίσης ότι λέει καθημερινά, μιλάει για την καταστροφή του Ισραήλ και ότι θέλει να γίνει κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνει, είναι η χώρα μας, είναι η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν πάλι αναφερόμενος.
0: Και μάλιστα μετά την ομιλία υπήρχε και ανάρτηση από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα που χαρακτηρίζει την Τουρκία εστία μαζικής διάζωσης αντισημιτικών ψεμάτων.
1: Μάλιστα. Επίσης, ένα από τα highlights του Νετανιάχου ήταν που έδειξε τους βομβητές.
0: Ναι.
1: Που σκότωσαν μαχητές στη Χεζμπολάχ, τους τρομοκράτες Χεζμπολάχ τώρα μαχητές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, καθένας περί του θέματος είπε πάντως ο Νετανιάχου, θυμάστε λέει αυτό εδώ το τέτοιο, τους βομβητές.
0: Δεν ξέρω τα
1: δέντρα. Η Χεζμπολάχ είπε, λέει, σίγουρα τους θυμάται. Είπε, αναφερόμενο στην επιχείρηση με την οποία ανατινάχθηκαν οι βομβητές που είχαν μέλη της οργάνωσης Χεζμπολάχ.
0: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα πόσοι από αυτούς που ήταν στο κοινό γύρισαν έτσι αντανακλαστικά και κοίταξαν το κινητό τους και τι συσκευές είχαν
1: πάνω τους. Ναι, τι συσκευές, ναι, σου λέει κάτσε μην έχουμε κανένα τσάφ να πούμε εδώ, κάτι γίνεται. Λοιπόν, έχει αυτό και επίσης κάνανε και κάτι άλλο οι Ισραηλινοί. Πήγαν να δωρήσουν ένα router Starlink για το ίντερνετ, αντέχετε λέει στους Ιρανούς. Να έχετε ίντερνετ, ξέρεις, να σου το κάνω δώρο κάτι εκεί. Είχαμε κι άλλο ένα έτσι περιστατικό. Όλα αυτά από τον Νετανιάχου, ο οποίος είπε και για τους μεγάλους Αμερικάνους φίλους μας κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βράδυ μια μισή ώρα μίλησε τη νύχτα και είπε ότι είναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες, στο κάσους μπέλι. Και είπε οι θέσεις μας είναι σταθερές και αυτά που ούτως ή άλλως περιμέναμε να ακούσουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έστειλε τα μηνύματα και προς την Άγκυρα και γενικότερα χωρίς να ανεβάσει πάντως τους τόνους, αλλά με τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Άλλωστε και ο Ερντογάν είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους νωρίτερα.

0: Και έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις θέσεις της ελληνικές, χωρίς όμως νέα ένταση, τέλος πάντων, ανάμεσα στις δύο χώρες που το τελευταίο διάστημα είχαμε τουλεκτικά πολύ υψηλούς τόνους. Ψηλά φυσικά μπήκε το Κυπριακό, τα ενεργειακά καλώδια και η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Και ξεχωρίσε ο Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7, δηλαδή από τέσσερις μεγάλες χώρες, μεγάλες οικονομίες. Και αυτό δείχνει, όπως ανέφερε και ο ίδιος, ξέρεις, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ότι αναπτύσσει, ότι είναι σε καλό σημείο κτλ. Αυτά τώρα σε γενικές γραμμές, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως, έκανε μια αναφορά και στη Γάζα, μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης στάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου, ότι είπε μάλιστα ότι μια τέτοια εξέλιξη την υπηρετεί και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Και τώρα, από εκεί και μετά, θα δούμε. Τι να πω. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Η λύση των δύο κρατών, πρότεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν άκουσαν κάτι ή δεν έχουν δει κάπου να αναφέρεται αυτό, πρότεινε τη λύση των δύο κρατών για να μπορέσει να υπάρχει και ασφάλεια και για το Ισραήλ και για να έχουν και οι Παλαιστίνοι ένα κράτος να μπορέσουν και αυτοί να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία είναι τραγική για τους ανθρώπους, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν φταίνε στο ελάχιστο.
1: Και
0: για όλα αυτά που τους συμβαίνουν.
1: Προφανώς. Βέβαια στο περιθώριο της Συνόδου, αυτό που έχει τραβήξει τα βλέμματα και την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των φωτογράφων είναι η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping,
0: ναι.
1: Η υποδοχή που το επιφύλαξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέθεσε και γεύμα επίσημο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου. Και στο τραπέζι βρέθηκαν όλα τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής.
0: Βέβαια.
1: Από τους επικεφαλείς της Nvidia, της AMD, της
0: Nvidia.
1: Apple.
0: Ναι,
1: ο Elon Musk φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το πανηγύρι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Jeff Bezos, ο Mark Zuckerberg και η Zuckerberg, διαλέχτε και παίρνετε. Και ο Sam Altman της OpenAI.
0: Που πολλής λόγος γίνεται για τεχνητή νοημοσύνη τελευταία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Όμως είμαστε ένα λεπτό και Φλωρίδη είχαμε, να ξέρεις, έκανε δηλώσεις ο υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Είπε ότι ο Τσίπρας έχει άγνοια των διεθνών κανόνων. Είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Τον είπε για διχαστικό. Είπε. Σήμερα στο Open το πρωί έγινε αυτό. Έτσι να το βάλω στο σφήνα, στο παραένα.
1: Θα πληθαίνει τις τηλεοπτικές και όχι μόνο παρουσίες του κ. Φλωρίδη.
0: Λογικό, λογικό. Ούτως ή άλλως σηκώνει βάρος και αυτός της τηλεοπτικής παρουσίας, είναι η αλήθεια για τη Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, όσοι θα κινηθείτε οπουδήποτε και αν κινηθείτε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 η ώρα μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Εσείς μένετε εδώ στο Flash 99 και 4. Ακολουθεί η Ολόγιο Βαρτζάκη
1: και ο Σταύρος Αλχατζίδης. Μέχρι τον Άκο σταθερά εδώ στις επάλξεις.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
9: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
8: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
9: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
8: Δίνουμε βήμα σε όλους.
9: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
8: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
9: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 25 του μηνός σήμερα και άλλη μία εκπομπή ραδιοφωνικά παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη, τον Χρήστο Νάκο και την Σοφία Αποστολίδου σήμερα στη θέση του Σταύρου Αλχατζίδη. Ξεκινάει, γιατί ο Σταύρος μας άφησε, Σοφία.
1: Ο Σταύρος μας άφησε. Εγώ προσπαθώ να συντονιστώ λίγο με την. Μου κάνει νόημα. Πού να γυρίσω, πες. Απ' την άλλη, εδώ καλά είμαι. Γιατί έχουμε και τις κάμερες στο στούντιο και
0: προσπαθώ. Απ' την άλλη.
1: Να με παρκάρει.
0: Να κοιτάς εμένα.
1: Να κοιτάω εσένα. Αυτή είναι η κάμερα. Πες ρε, παιδί μου, οι δύο,
0: κοίταξε,
1: η ένα.
0: Έχουμε ένα θέμα τώρα εδώ πέρα. Προσπαθεί να μας συντονίσει. Είμαστε και λίγο ατίθασες.
1: Είμαστε αντίθεσα κορίτσια και κάποια αγόρια και κορίτσια της Ένωσης Συντακτών έχουν πάει στο συνέδριό μας, να πούμε, που έχουμε οι δημοσιογράφοι. Ο Σταύρος μας είναι και πότε ξύπνησα εγώ πρωί-πρωί, έχω πιει δύο καφέδες, πάλι δεν κάθομαι καλά, μου λες. Πού να κάτσω, παιδί μου, εδώ είμαι καλά, έλα λίγο να με...
0: Δεν πειράζει, θα το βρούμε στην διάρκεια. Μέχρι λοιπόν να
1: μπει
0: στη διαδικασία ο Χρήστος να σε συντονίσει... και εφόσον ο Σταύρος, όπως είπαμε, λείπει, είναι στο δημοσιογραφικό συνέδριο, εγώ να σας δώσω λίγο την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους, διότι πολλοί από εσάς είστε εν κινήσει μέσα στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω λοιπόν ότι από τις δυτικές συνοικίες μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας ο περιφερειακός, παιδιά, είναι ανοιχτός, παρόλο το γεγονός ότι τις πρώτες πρωινές ώρες συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος εκεί πέρα των Μετεώρων. Όσον αφορά τώρα την πόλη, το κέντρο της πόλης, έχουμε πολύ ελάχιστα μικρά προβλήματα κατεβαίνοντας την Πατριάρχου Ιωακήμ, ανατολικά πηγαίνοντας στην Αλεξάνδρου Σταυρού, στην περιοχή εκεί πέρα της Τούμπας, και βγαίνοντας από τη Θέρμη και λίγο πριν τη Θέρμη, στο ύψος της Χαλκιδικής. Οπότε όσοι κατευθύνεστε προς αυτές εδώ τις οδούς και τους δρόμους, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και να πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε μέσα στην πόλη όμως και πολλές ασφαλτοστρώσεις, Σοφία, έτσι.
1: Έχουμε, αφού δεν ήξερα ότι είμαστε τρικάμερο, να το πούμε και αυτό, ότι είμαστε τρικάμερο, γιατί δεν μου λες, μου λέει τη Δίου, κοιτάμε τη Δρία, μας βλέπετε να πούμε.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, δεν το έχω συνηθίσει ούτε εγώ, άστο, εντάξει.
1: Μας βλέπετε και ζωντανά να πούμε. Υπάρχουν, Όλγα, δηλαδή εγώ που ήρθα από την ανατολική πλευρά, αυτό που γίνεται στην Βασιλίσσης Όλγας, δηλαδή αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, κάντε το. Ξεκίνησαν τώρα, δηλαδή μετά τις διακοπές, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν γίνονται μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εντάξει, και μέσα στο καλοκαίρι να γινόντουσαν, πάλι θα παραπονιόμασταν. Οπότε πάλι καλά που ξεκίνησαν να λέμε και να αρκεστούμε σε αυτό. Θα σου πω γιατί. Από τη Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τη Σοφούλη, το ένα μέρος του δρόμου είναι κλειστό, η μία λωρίδα.
1: Είναι κλειστή και είναι.
0: Οπότε αντιμετωπίζετε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια, να πούμε το άλλο, το ευχάριστο, ότι όταν φύγετε από εκείνο το σημείο που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, πηγαίνετε καρφί. Οπότε δείτε το θετικά όσοι είστε στην Βασιλίσσης Όλγας αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, γενικά σήμερα, παρόλο το γεγονός ότι είναι η τελευταία καθημερινή ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή, και πιστεύεις ότι θα υπήρχε λίγο μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη, θέλω να σου πω ότι παραδόξως η δρόμοι από το πρωί είναι ανοιχτοί, εν εξαιρέσει, ρε παιδί μου, κάποια σημεία του περιφερειακού που ήταν κλειστά. Κινείσαι άνετα, μέχρι στιγμής όμως, γιατί συνήθως από το μεσημέρι και μετά παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό και δεν υπάρχει μέρα πραγματικά, παιδιά, που να μην έχουμε και ένα ατύχημα στον περιφερειακό.
1: Αυτό πάλι.
0: Αυτό με εκπλήσει εμένα.
1: Εμένα ξέρεις τι με εκπλήσει στον περιφερειακό, ότι κάθε φορά βρίσκεις και έναν διαφορετικό δρόμο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λες τώρα πού θα είναι η έξοδος. Προχθές είχα πάει στο θέατρο Δάσος για τις τελευταίες συναυλίες και έτσι όπως πηγαίνω, βλέπω ότι έχει εξαφανιστεί η έξοδος του Αγίου Παύλου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι,
0: ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες. Το έχω δει και εγώ και έχω δει, ρε παιδί μου, και πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι δεν είναι από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι έρχονται ως επισκέπτες, έρχονται για επαγγελματικούς λόγους, που μπαίνουν στους δρόμους, ρε παιδί μου, του περιφερειακού και επειδή δεν γνωρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση, πολλές φορές μπαίνουν και στους δρόμους στους οποίους γίνονται έργα, είναι σταθευμένα, ρε παιδί μου, τα φορτηγά και βρίσκονται προεκπλήξεων γιατί είναι μπροστά σε εργοστάξια. Βέβαια, εμείς γελάμε τώρα, αλλά έχουν συμβεί και σοβαρά ατυχήματα. Προχθές είχαμε την ανατροπή ενός αυτοκινήτου, παρά προχθές είχαμε τη σύγκρουση με ένα φορτηγό.
1: Σήμερα αυτό που είπες λίγο πριν, που σφήνωσε ουσιαστικά το αυτοκίνητο και υπήρχαν
0: το φορτηγό. Οπότε, εάν είναι δυνατόν, επειδή καλός ή κακός οι οδηγοί, ρε παιδί μου, αναπτύσσουν λίγο παραπάνω ταχύτητες στον περιφερειακό και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι γνώστες ότι γίνονται έργα αναπτύσσουν παραπάνω από το επιτρεπόμενο
1: το
0: όριο.
1: Το έχουμε γενικότερα αυτό, γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν κάποιοι αναπτύσσουν παραπάνω ταχύτητα.
0: Και άλλο θα πει, να το πούμε και αυτό, άλλο θα πει επισκέπτες και τουρίστες, καλό είναι παιδιά όσοι κινήστε στον περιφερειακό με χαμηλές ταχύτητες, οι σημάνσεις δεν έχουν μπει τυχαία για να αποφύγουμε τα μοιραία. Να πάμε όμως σε όμορφα κομμάτια.
1: Να πάμε σε όμορφα κομμάτια. Να πάμε σε όμορφα κομμάτια της πόλης.
0: Λοιπόν, πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γίνουν. Σήμερα έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Το ανακοίνωσαν και τα παιδιά πριν.
1: Και είναι και πάρα πολύ.
0: Και ο Γιάννης και ο Θόδωρος. Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Διαδάμου.
0: Ναι. Είναι και η συναυλία. 6 με 9.
1: Ψώνια, θα πάμε για ψώνια πιο πριν που θα έχει 70% εκπτώσεις.
0: Εκπτώσεις θα έχει. Κατά πόσο θα ανταποκριθεί ο κόσμος, γιατί είμαστε στο τέλος του μήνα και χρήματα δεν υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι κουτσά στραβά κάτι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Όλοι κάτι θα διαθέσουμε για να κινηθεί η αγορά και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο αυτή τη φορά.
1: Και αυτό,
0: έτσι.
1: Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, το να μπορούμε να στηρίζουμε την τοπική μας αγορά. Αυτό είναι το σημαντικό πάνω απ' όλα. Να πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έσκασε πριν από λίγη ώρα και να σε πω σε κάτι ευχάριστο, γιατί έχουμε τη σύλληψη του 36χρονου Τούρκου για τον βαρύ οπλισμό.
0: Το περιμέναμε πώς και πώς αυτό, γιατί είχαμε αστυνομικό δελτίο όλη την εβδομάδα. Μιλούσανε για τις δράσεις του, λέγανε ότι υπάρχουν και συνεργάτες. Νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αυτός ο άνθρωπος διακινούσε όπλα μέσα στη χώρα μας και μάλιστα ασχολήθηκε με το εμπόριο και στο παρελθόν. Οπότε να δώσουμε και συγχαρητήρια στα σώματα
1: ασφάλειας.
0: Φυσικά,
1: γιατί τίνουμε να γκρινιάζουμε, 36 ετών ο Τούρκος, και όπως έλεγες και λίγο πριν, το ρεπορτάζ θέλει να αναζητείται και ένας 30χρονος Έλληνας, επίσης από την Θεσσαλονίκη, είναι στα ίχνη του. Οι αρχές μπορεί και μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε και εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, και επειδή ανέφερες αστυνομικό δελτίο, θέλω να σου πω ότι από τις αρχές της εβδομάδας έχουμε συλλευθεί συνολικά 4 διακινητές. Ελληνικής καταγωγής κυρίως, να τα λέμε και αυτά, γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι διακινητές είναι, ρε παιδί μου, αλλοδαποί. Οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να μεταφέρουν λαθρομετανάστες αντί αντιτίμου από 600 έως 3.000 το κεφάλι. Πολλές φορές είναι δελεαστικές οι προτάσεις των λαθρομεταναστών στο να τους μεταφέρετε κάπου. Βέβαια, οι δύο εξ αυτών είπανε ότι δεν γνωρίζανε ότι είναι λαθρομετανάστες.
1: Αυτό πάλι ως δικαιολογία.
0: Εάν δεν γνωρίζεις πώς λαμβάνεις χρήματα. Και συγγνώμη, και εμφανισιακά δεν βλέπεις εάν ο άλλος, ρε παιδί μου, κατατάσσεται στην ομάδα των αλλοδαπών ή όχι.
1: Και συνδυσάλλησε.
0: Γιατί δεν ξέρουν και ελληνικά οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να διαπραγματευτείς κάτι μαζί του.
1: Και όχι μόνο αυτό. Λέμε, αχ, μπήκε στο αμάξι μου κατά λάθος. Πώς βρέθηκες εκεί, πώς λέμε
0: αυτό ότι πήρε τον αναπτήρα. Ούτε κανένας.
1: Στο δικό μου έχει πει, ούτε ο Χρήστος έχει πει, ούτε εσύ, όχι.
0: Και δεν σε έχουμε πληρώσει για να πούμε, να το λέμε και αυτό.
1: Πρέπει να σας πω ότι φίλες μου λένε ότι είναι απολαυστική η βόλτα μαζί μου, αλλά ίσως πρέπει να το σκεφτώ σαν εισιτήριο.
0: Θα το σκεφτούμε κι εμείς. Κοίταξε, έτσι όπως καταντήσαμε με τις τιμές της βενζίνης στα ύψη, δηλαδή έχουμε φτάσει στο 2,28, χθες συζητάγαμε με τον Σταύρο και μου είπε ότι σε κάποια βενζινάδικα είχε δει και το 2,40. Βέβαια, το 2,40 με το 2,45 το είχαμε συνηθίσει περισσότερο, ρε παιδί μου, στα νησιά. Τώρα, εάν το βλέπουμε και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είμαστε
1: βλέπουμε,
0: για κλάματα, έτσι. Αλλά έτσι όπως κινείται, ας πούμε, η αγορά τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι εάν κατευθυνόμαστε όλοι προς μία πορεία, θα συσσωρευόμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Αν είμαστε 4 άτομα για να πάμε στον εργασιακό χώρο, θα δίνουμε ραντεβού το πρωί και θα πηγαίνουμε με ένα όχημα, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις βενζίνες, παιδιά. και κάτι ακόμα, πριν να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Επειδή βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι όσοι δεν έχουν τα 10 ευρώ να μην μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν τα οχήματά τους, να πηγαίνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ προτείνω σε αυτά τα κυβερνητικά στελέχη να μπουν στη διαδικασία να μεταφερθούν μια φορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να δουν τις υπάρχουσες συνθήκες και αν μπορούν και αντέχει ο οργανισμός τους, να κυκλοφορούν αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Τα οποία μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη μας, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι είναι τα ίδια, δηλαδή το 12 έκανε την ίδια γραμμή από όταν ήταν η μαμά μου μικρή. Μαμά, είσαι πολύ μικρή, το ξέρεις, μην παρεξηγηθείς. Αλλά έλαβε, Όλγα, θέλουν να μας κάνουν να νιώσουμε λίγο έτσι ότι είμαστε Κούβα. Γιατί στην Κούβα γίνεται αυτό το πράγμα που τους έχεις δει. Μπαίνουν και πάνω στα αυτοκίνητα.
0: Να πηγαίνουμε και με τα πόδια. Δηλαδή, εσύ, άμα θες να ταξιδέψεις, παλιότερα εμένα, ας πούμε, ο παππούς μου, όταν δεν υπήρχε μέσο μεταφοράς, τότε την εποχή που υπήρχαν τα γαϊδουράκια, έτσι. Ξεκινούσε ο άνθρωπος και πήγαινε στο διπλανό χωριό με τα πόδια. Θα ξεκινάμε κι εμείς να πηγαίνουμε σε άλλους νομούς όταν εργαζόμαστε με τα πόδια, ρε παιδιά. Για να μην ξοδεύουμε και βενζίνη. Δεν υπάρχει.
1: Δες τα θετικά. 2-1 μέτρο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας που είμαστε η πιο παχυσαρκή χώρα η Ελλάδα.
0: Και αν λάβεις από εμάς που έχουμε και κορμιά λαμπάδες, άστο.
1: Βέβαια, εντάξει, αν θέλεις, μας το κάνουν αυτό γιατί μας κάνουν τη ζωή πατίνη. Έλα όμως που τώρα θα σου έλεγα να πάμε με πατίνη, αλλά αλλάζουν και εκεί τα πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ούτε με το πατίνι μπορούμε να πάμε, Όλγα.
0: Δεν έχουμε, παιδί μου, κράτος, γιατί πέφτει το πρόστιμο. Να ακούσουμε λίγο το μουσικό χαλί και να ανακοινώσουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και η πρώτη καλεσμένη, επειδή είναι και σε χώρο εργασίας, δεν θα μπορέσει να βγει μετά. Να μας βάλει ένα μουσικό χαλί ο Χρήστος και να ανακοινώσουμε και την επόμενη καλεσμένη.

0: Λοιπόν, η πρώτη καλεσμένη μας θα είναι η κυρία Τσιρίδου Ουρανία, η οποία είναι πρόεδρος Σωματείων Σχολικών Κηλικίων Θεσσαλονίκης. Και εδώ δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου, πρόβλημα στη σχολικά ηλικία. Οι μανούλες και γενικά οι γονείς αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα για το κολατσιό των παιδιών τους. Άλλοι πέφτουν σε αντιφάσεις αν θα πρέπει να είναι υγιεινό, άλλοι αν θα επαρκεί στη διάρκεια της ημέρας γιατί έχουν παιδάκια που είναι από το γυμνάσιο, από το λύκειο και τα σχετικά.
1: Και τα ολοήμερα ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι?
0: Που και για τα ολοήμερα, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σχολικά ηλικία έχουν διάφορα προβλήματα. Βιωσιμότητας κυρίως, φορολογικά. Αλλά το βασικό τους πρόβλημα τώρα με την έναρξη των σχολείων δεν είναι αυτό. Είναι το ότι από ό,τι μας έχουν πει έχουν μειωθεί οι ποσότητες και υπάρχει ένας συγκεκριμένος κατάλογος προϊόντων όπου τους δίνει τη δυνατότητα να κινηθούν μόνο μέσα σε αυτόν. Ενώ παλαιότερα δεν γινότανε. Η νομοθεσία έχει αλλάξει βέβαια. Θα προσπαθήσει ο Χρήστος να έρθει σε επαφή με την κυρία Τσιρίδου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι τότε οι γονείς, πολλοί από αυτούς αναρωτιούνται τι θα γίνει στις σχολικές δομές, γιατί υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία ενώ έχουν κηλικία δεν έχουν ανοίξει.
1: Δεν λειτουργούν τα κηλικία και είναι μεγάλο θέμα αυτό με τους γονείς, γιατί μέσα στην καθημερινότητα η όλη διαδικασία, το να μπει στη διαδικασία, να ετοιμάσεις το γεύμα, είναι θέματα σοβαρά και είναι ότι έρχονται και αντικρουόμενες πληροφορίες για την διατροφή. Μέχρι να βγάλουμε την κυρία Τσιρίδου, έτσι να πάμε σε ένα θέμα διατροφής.
0: Να πάμε, βέβαια και να πάμε.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη μας είναι μέσα στον χάρτη της UNESCO για τους γαστρονομικούς προορισμούς. Είπαμε ότι το κουλούρι έχει μπει ως κορυφαίο street food. Οπότε πάμε Δημαρχιακό Μέγαρο για μια εκδήλωση η οποία αφορά τη σωστή διατροφή. Θα παρουσιαστεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ένας χάρτης ο οποίος αφορά στα τρόφιμα που σχετίζονται με τους ανθρώπους που έχουν δυσανεξία στην γλουτένη, τα gluten free όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά. Θα γίνει εκδήλωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή που μας έρχεται, 27 του μηνός, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πολύ σημαντική δράση γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γαστρονομικός τουρισμός. Ένα 15% των τουριστών έρχονται για να δοκιμάσουν τις γεύσεις μας. Οπότε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης για να αναδείξουμε και τρόφιμα χωρίς γλουτένη που υπάρχουν εδώ στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Αν κοιτάξει τώρα.
0: Εμένα μου αρέσουν και πολύ τα κουλούρια, θέλω να σου πω.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν τα κουλούρια. Είναι νομίζω το καλύτερο πρωινό. Πείτε μας λίγο κι εσείς.
0: Παρόλο το γεγονός ότι πολλοί λένε ρε παιδί μου έχουν αρκετές θερμίδες συγκριτικά με κάποιο άλλο σνακ που ασχολούνται με την υγιεινή διατροφή. Αλλά συγγνώμη, από το να φάω ένα μήλο ρε παιδί μου, προτιμώ να φάω ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, παιδιά.
1: Και από το να φας ένα κρουασάν που έχει πολλές θερμίδες.
0: Ακριβώς. Παραμένουμε στο κουλούρι.
1: Και μια μπουγάτσα δεν θα με χαλούσε.
0: Και αυτό καλό. Αλλά ανεβαίνουν οι θερμίδες εκεί, Σοφία.
1: Να, είδες τέτοια λέμε και μετά θα λένε πάτε με τα πόδια να τις κάψατε τις θερμίδες. Δηλαδή θα λένε πάρτε όχι μέσα μεταφοράς η πολιτική μας, πάρτε τα. Πάτε, περπατάτε να
0: τις κάψετε. Πάρτε τα βουνά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χρήστο, εσύ δεν μας είπες αγαπημένο έτσι τρόφιμο. Κανένα.
0: Περιμένεις από τον Χρήστο να μιλήσει? Μόνο με νοήματα, αγαπητή Σοφία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, ξέρεις κάτι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά να σας πω, επειδή ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, με φοβερές ατάκες, μιλάει εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
1: Και λέει και το κατάλληλο πράγμα στην κατάλληλη στιγμή. Οπα,
0: φοβερό χιούμορ. Μπορεί να μην, να μην τον ακούτε συχνά, αλλά όσοι το ζουν το αντιλαμβάνονται.
1: Θα τον κάνουμε
0: την έχουμε την κυρία Τσιρίδου Χρήστο, δεν την έχουμε.
1: Θα τον κάνουμε να κοκκινήσει, ενώ ο Λευκός Πύργος ξέρει θα πρασινίσει. Την Κυριακή που μας έρχεται. Όχι από ζηλιά, από ζηλιά δεν πρασινίσεις.
0: Έχω την αίσθηση ότι το Σαββατοκύριακο αυτό εδώ που έρχεται έχουμε πολλά δρόμενα.
1: Έχουμε πολλά δρόμενα και είναι και πάρα πολλές δράσεις οι οποίες γίνονται σημαντικές. Θα πρασινίσει, ξέρεις, γιατί quiz. Διότι είναι τα χρώματα του Φαρμακευτικού Συλλόγου. 27 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού, να το πούμε και αυτό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές στη χώρα μας ένα άλλο μεγάλο θέμα που διαμαρτύρονται οι φαρμακοποιοί είναι ότι αισθάνονται σαν να έχουν γίνει πολιτές φαρμάκου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι φαρμακοποιοί είναι επιστήμονες, σπουδάζουν 5 χρόνια, έχουν άριστες ιατρικές γνώσεις. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης και τιμώντας την ημέρα του φαρμακοποιού, Θα φωταγωγηθεί ο Λευκός Πύργος σε πράσινα χρώματα από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Επίσης θα βρίσκονται φαρμακοποιοί και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή για να μας ενημερώνουν, γιατί η Ελλάδα είμαστε και η πρώτη χώρα στην λήψη φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς συνταγογράφηση. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα.
0: Θα αναπέσω αυτό λίγο.
1: Είμαστε η πρώτη χώρα που λαμβάνουμε φάρμακα χωρίς συνταγογράφηση.
0: Εδώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.
1: Για τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη.
0: Για τα φάρμακα, ναι. Όχι μόνο που είναι σε έλλειψη, γιατί είναι η πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση των φαρμάκων από τους Έλληνες.
1: Τεράστια.
0: Μετά να σου δηλώσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Έτσι.
1: Και στα φάρμακα.
0: Είδαμε και πρόσφατα τι έγινε με το περιστατικό της υγείας του κύριου Μαζονάκη. Είδαμε με το θάνατο, για να αναφερθώ πιο, να τοποθετηθώ πιο σωστά. Είδαμε με τις συνταγογραφήσεις γιατρών, οι οποίες δεν ήταν ηλεκτρονικές, ήταν χειρόγραφες. Και τι φάρμακα συνταγογραφούσαν σε ασθενείς, οι οποίοι πολλές φορές δεν είχαν, ρε παιδί μου, και δεν υπήρχε και λόγος να τα πάρουν, έτσι. Οπότε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Στον αντίποδα παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα, όπως για παράδειγμα το TAF3, που είναι ένα βασικό φάρμακο του θυροειδούς, το οποίο έχει έλλειψη κατά διαστήματα. Την ίδια στιγμή ανακύπτει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ανέφερες, και η εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι φέρεται να είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση. Φαίνεται ότι του είχε χορηγηθεί η ουσία η μηταλοζαλιάμη, η οποία είναι μια ουσία μέθη, στην οποία για να χορηγηθεί η ουσία αυτή πρέπει να βρίσκεται αναισθησιολόγος στο χώρο. Και έτσι σκέφτομαι, Όλγα, ότι πόσες φορές δεν έχει τύχει και σε εμάς, σε γνωστούς, σε φίλους, να πάνε για μια ιατρική πράξη και να τους χορηγείται μέθη χωρίς να είναι παρόντας αναισθησιολόγος.
0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο πιο μακριά. Πόσο συχνά έχει συμβεί να επισκεφθούν κάποιους γιατρούς τέτοιου τύπου, γιατρούς κομπογιανίτες, γιατί υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι είναι επιστήμονες φοβεροί και εξυπηρετούν, ρε παιδί μου, τους πολίτες άμεσα και μπαίνουν στη λογική να αναβαθμίσουν και το λειτουργήμα το οποίο κάνουν. Έχουν πάει σε τέτοιους γιατρούς και με τη διαδικασία, ρε παιδί μου, υποτίθεται την κανονική της επίσκεψης, τους εκτρέπουν στην διαδικασία του χειρουργείου. Παρόλο το γεγονός ότι δεν θα χρειαστούν χειρουργείο. Και εκεί μπαίνουμε εμείς και λέμε ότι και το συγγενικό περιβάλλον, αν υπάρχει. Γιατί πολλές φορές, πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει και συγγενικό περιβάλλον. Και λένε σε αυτούς τους ανθρώπους, πάρε και μια και δεύτερη και μια τρίτη άποψη.
1: Και μια τέταρτη,
0: να δεις τι θα σου πει και κάποιος άλλος. Μην πας, ρε παιδί μου, στα τυφλά. Βρήκαμε έναν, μας το σύστησε κάποιος και ναι και καλά θα μπούμε στη διαδικασία του χειρουργείου. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Και
0: βέβαια να σου πω ότι στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά τα φάρμακα, για να γυρίσουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ στο θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, είναι ένα θέμα το οποίο πονάει και εμένα πάρα πολύ και όλη την Ελλάδα. Να σου πω όσον αφορά τη συνταγογράφηση κατά καιρούς, εδώ εγώ τουλάχιστον είμαι τώρα 48 χρονών. Και επειδή η μητέρα μου ήταν και γενικά μέσα στο ΣΟΗ έχουμε υγειονομικούς, εδώ και το λιγότερο 30 χρόνια ακούω ότι θα γίνει η μείωση των φαρμάκων των οποίων συνταγογραφούνται άσκοπα. Θα μπούμε στη διαδικασία του ελέγχου. Θα κυνηγήσουμε τους γιατρούς οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία και συνταγογραφούν με το παραμικρό χωρίς να υπάρχει λόγος και πολλές φορές υπερφορτώνουν.
1: Και ένα άλλο κομμάτι
0: ασθενείς
1: πάνω σε αυτό που λες είναι και η συνταγογράφηση φαρμάκων, και θέλουμε και τη γνώμη όλων εσάς που μας ακούτε. Μπορείτε να μένετε στο Viber του Flash, θα σας κάνουμε και ένα ποστάκι για να γράφετε και εσείς δικές σας εμπειρίες, σχόλια. Η συνταγογράφηση, για παράδειγμα, από παθολόγους φαρμάκων που άπτονται της ψυχικής υγείας.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Είμαστε η πρώτη χώρα σε αυτό.
0: Αλλά δεν ξέρουμε, επειδή θα πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα για να την κλείσω τη συζήτηση, δεν ξέρουμε πότε τελικά θα μπει αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός για να διακόψει αυτήν εδώ την ασυνδοσία πραγματικά. Δηλαδή η υψηλή συνταγογράφηση, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χαμηλό το ποσοστό, η υψηλή συνταγογράφηση στην χώρα μας και τα αυξημένα ποσοστά προέρχονται από μια κατηγορία γιατρών οι οποίοι αποσκοπούν στο κέρδος εις βάρος των πολιτών. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ο Χρήστος είναι ο μαέστρος της εκπομπής και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε ραδιοφωνικά, παρέα με τον Χρήστο Νάκο, την Όλγα Γιοβατζάκη στο μικρόφωνο και τη Σοφία Αποστολίδου. Σοφία,
1: ναι.
0: Μείναμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Να μας πεις τι ακριβώς θα γίνει. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να προγραμματίσουμε το Σαββατοκύριακό μας.
1: Και έχουμε πολλά και πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα συμβούν. Να ξεκινήσουμε με ένα νέο το οποίο αφορά στην αδερφοποίηση, κατά μία έννοια, της υπέροχης Κέρκυρας με την Θεσσαλονίκη. Θα γίνει η αποκάλυψη της προτομής του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία έχει τοποθετηθεί στην πλατεία των παλιών δικαστηρίων, δηλαδή ουσιαστικά πάνω στην οδό Εγνατία. Είναι μια δωρεά την οποία έκανε ουσιαστικά η κερκυραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα δούμε λοιπόν τον Κόντε Καποδίστρια να κοσμεί το συγκεκριμένο σημείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τιμηθεί ίσως όσο θα έπρεπε. Είναι ένας άνθρωπος που παρέλαβε ένα χάος, το μετέτρεψε ουσιαστικά σε ένα κράτος. Πόσο δύσκολο είναι να μετατρέψεις. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση που έχει συμβεί.
0: Δεν τιμήθηκε, λες, έτσι.
1: Δεν τιμήθηκε αρκετά.
0: Νομίζω ούτε και στην πόλη του.
1: Ούτε και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα βέβαια είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά νομίζω το να παραλάβει κάποιος ένα διαλυμένο, όχι κράτος, δεν ήταν κράτος, έθνος ήταν η Ελλάδα, υπόδειλος στους Τούρκους. Το δημιούργησε από το μηδέν. Έκοψε το πρώτο φοίνικα, το πρώτο νόμισμα. Έτσι λοιπόν θα είναι ένας φόρος τιμής στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μπορείτε και εσείς να παραβρεθείτε αν θέλετε στα αποκαλυπτήρια, γιατί θα ακολουθήσει και μια μικρή γιορτούλα. 11 το πρωί, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, είναι το νέο απόκτημα της πόλης, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκαίων.
0: Πολύ ωραία. Κάτι σε θέατρο έχουμε.
1: Σε θέατρο έχουμε πάντα τα καλύτερα. Είναι γνωστό ότι στο ραδιόφωνο αυτό, το ξέρετε όλοι εσείς που μας ακούτε, βρίσκεται τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις και προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις. Σας έχουμε λοιπόν πρεμιέρα. Καταρχάς, προσκλήσεις για πρεμιέρα. Σας τις δίνουμε, είναι από εμάς για σας με πάρα πολύ αγάπη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Χάρη Ρώμα και την κυρία Ρίτα Σίσιου. Για σήμερα το βράδυ λοιπόν, για να πάτε να απολαύσετε πρεμιέρα του ενός και μοναδικού Χάρη Ρώμα, του υπέροχου Χάρη Ρώμα, ο οποίος μας φέρνει μία κωμωδία σπαρταριστή. Θέλαμε πώς και πώς να τη δούμε. Δηλαδή, όλα ήθελα τόσο πολύ να τη δω την παράσταση αυτή.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είχε παρουσιάσει κανένα έργο.
1: Όχι, είχε πάρα πολύ καιρό να τον δούμε.
0: Έρχεται τώρα με μια κωμωδία η οποία πριν καν κυκλοφορήσει έχω ακούσει τις καλύτερες, ρε παιδί μου, κριτικές. Όσον αφορά και σκηνοθετικά και όσον αφορά, ρε παιδί μου, και το γράψιμο, το οποίο εντάξει είναι ανεπανάληπτος, δεν το συζητάμε.
1: Η ατάκα του δηλαδή. Έχουμε την. Να πάμε λοιπόν ότι, να πούμε ότι είναι η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο θέατρο Radio City, Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλινοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας. 100 παραστάσεις στην Αθήνα, ξεκαρδιστική κωμωδία, διαχρονικά θέματα πραγματεύεται, όπως το ψέμα, η αγάπη, η αυτοεκτίμηση, και ουσιαστικά όλα ξεκινούν από ένα ψέμα, γιατί ο Χάρης Ρώμας, θέλοντας να εντυπωσιάσει, λέει ότι η γυναίκα του είναι η πριγκίπισσα, τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας.
0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο όσον αφορά τη θεατρική παράσταση, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία είναι νομικός και είναι εκπρόσωπος της Έλλας. Η κυρία τομεάρχη στα θέματα εργασίας, κυρία Αγγελάκη, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγελάκη.
2: Καλημέρα και στις δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σήμερα οι συνεντεύξεις θα είναι καθαρά προσωπικές. Θα προσπαθήσουμε λίγο να μας αναφέρετε 2-3 στοιχεία πολιτικά, αλλά θα αποφύγουμε γιατί θέλουμε να εστιάσουμε στην προσωπικότητά σας, για να σας γνωρίσουν λίγο καλύτερα οι ακροατές μας. Γιατί είστε ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, παρόλο το γεγονός ότι είστε μία μάχημη δικηγόρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι μπήκατε στη διαδικασία να ασχοληθείτε και θελοντικά με το εργατικό κέντρο και να εκπροσωπήσετε πάρα πολλά σωματεία, αλλά και μεμονωμένα πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στο προσωπικό κομμάτι. Ως νέα πολιτικός, να μας πείτε που κινείται στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται εδώ πέρα, αλλά και ως μητέρα, επειδή είναι και σήμερα η Πανελλήνια, η μέρα αθλητισμού, σχολικού αθλητισμού, να μας πείτε αν πιστεύετε ότι στη Θεσσαλονίκη βοηθάνε οι σχολικές υποδομές, έτσι ώστε τα παιδιά μας να αθλούνται καθημερινά ή μπαίνουν οι γονείς στη διαδικασία να στραφούν σε ιδιωτικές, έτσι, σε ιδιωτικές δραστηριότητες, σε ιδιωτικά αθλήματα επιπληρωμής.
2: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πιάσατε έθνης εξαπίνης, περίμενα να μας ρωτήσετε τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα και ειδικά για
0: τα συζητάμε
2: για την ενεργειακή ακρίβεια. Κανένα ζήτημα, όχι, αλίμονο. Πάνω απ' όλα, νομίζω, ο πρωταρχικός ρόλος μου στη ζωή, τώρα πια, είναι το να είμαι μαμά. Όσον αφορά τον σχολικό αθλητισμό, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα στα ζητήματα υποδομής. Έχετε δίκιο με όσα επισημάνατε. Θεωρώ ότι θα πρέπει μια ξεχωριστή εκπομπή να κάνουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω ότι καλό θα ήταν και να φιλοξενηθεί από την Ελλάς είτε ο τομεάρχης είτε η αναπληρώτρια τομεάρχης αθλητισμού που είναι η Βίκυ Τσικλή και είναι εδώ δικός μας άνθρωπος Θεσσαλονικιά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία γιατί η προεκλογική περίοδος είναι πολύ μεγάλη. Πλέον.
2: Έτσι. Όχι, θα σας πω όμως λίγο το εξής. Σήμερα πράγματι είναι η Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού και μας θυμίζει πως το σχολείο εκτός από τα βιβλία, τις γνώσεις, τις εξετάσεις, τα διάφορα άγχη που έχει ο μαθητής, τα καθήκοντα, πέρα από όλα αυτά είναι κίνηση, συνεργασία, προσπάθεια, σεβασμός, ευγενής άμυλα, χαρά. Ίσα-ίσα ο αθλητισμός μαθαίνει και πρέπει να μαθαίνει στα παιδιά να αγωνίζονται χωρίς να φοβούνται ότι έχουν χάσει, την ήττα τους δηλαδή, και να κερδίζουν φυσικά χωρίς όμως να αποκτούν αλαζονία και να υποτιμούν τον άλλον. Γενικά έτσι σφυριλατείται και ο χαρακτήρας με πειθαρχία. Ένα δημόσιο σχολείο που επενδύει στον αθλητισμό, επενδύει ταυτόχρονα στην υγεία, σωματική και ψυχική, στην αυτοπεποίθηση των παιδιών, στην συλλογικότητα, το πώς να μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, συλλογικά, κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω γενικά ως χώρα, ως πολίτες, μας λείπει το συλλογικό και γι' αυτό γίνονται όσα γίνονται και πολιτικά. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το σχολείο, το κράτος, συγγνώμη, το κράτος επενδύει, πιστεύετε, όχι, στη νέα γενιά ή την αφήνει, τα αφήνει όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία των γονέων?
2: Έχουμε καταρχάς, η σημερινή κυβέρνηση εδώ και 7,5 χρόνια έχει ξεκινήσει συνειδητά και με συγκεκριμένο σχέδιο την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου εν γέννη σε όλες τις βαθμίδες. Από τα νήπια, την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν λοιπόν το έχει ήδη υποβαθμίσει, το έχει ήδη υποτιμήσει, μέσα σε αυτά είναι και ο σχολικός αθλητισμός. Δεν υπάρχουν οι υποδομές που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να συμμετέχουν, να χαμογελούν, να γίνονται ομάδα. Αντιθέτως, το μεγάλο μέρος των παιδιών τα πηγαίνουμε κακά τα ψέματα σε ιδιωτικές δραστηριότητες, αθλητικές, σε ιδιωτικούς συλλόγους, σωματεία, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά που σας είπα, τα προτερήματα που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Κυρία Αγγελάκη, εγώ θα ήθελα να σας... Είναι πάρα πολύ εύστοχα όλα όσα λέτε. Εγώ θα ήθελα να σας γυρίσω ένα βήμα πίσω. Γιατί μιλάμε για παιδιά. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι η υπογενετικότητα στην Ελλάδα καλπάζει. Είστε μία μάχημη δικηγόρος, ένα κοινωνικό στέλεχος. Κατά τη γνώμη σας, μία γυναίκα, η οποία είναι και μητέρα, επομένως, ποιες είναι οι ελλείψεις οι οποίες βλέπετε, που είναι πολλές, όσον αφορά στην στήριξη μιας γυναίκας, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μητέρα? Τι λείπει, ποιο είναι το κυριότερο που λείπει για την στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, και ας μείνουμε εδώ και στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, φυσικά. Ξέρετε κάτι, το πρώτο είναι ότι είναι το οικονομικό. Ξεκινάει από το οικονομικό. Το πώς θα αντιμετωπίσει, ακόμη και αν είναι μόνη της μονογονεϊκή οικογένεια, όταν έχουμε το 1/3 των εσόδων μας να δαπανάτε για τη στέγαση, τώρα έχουμε, θα φτάσουμε και θα πληρώνουμε άλλο 1/3 για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το φυσικό αέριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά ωθούν τον νέο άνθρωπο και δει μια νέα γυναίκα να αρνείται την ίδια της τη φύση. Υπάρχουν στοιχεία και αναλύσεις μάλιστα της ΕΛΣΤΑΤ, όπου ειδικά στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα γενικά σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκη, καταγράφεται δραματική πτώση των γεννήσεων σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, με τους θανάτους να ξεπερνούν φυσικά κατά πολύ τις γεννήσεις. Γενικά ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και η μέση ηλικία μητρότητας αυξάνεται συνεχώς. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, αυξάνεται και η μέση ηλικία της μητρότητας, γιατί πραγματικά μία γυναίκα στέκεται στα πόδια της σίγουρα μετά τα 35. Κάνει τις σπουδές της και για να μπορεί να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά έτσι ώστε να έχει ένα σταθερό εισόδημα, είναι σίγουρα μετά τα 35, να μην σας πω και μετά τα 40.
0: Το οικονομικό είναι ένα κίνητρο για να λυθεί το δημογραφικό, πιστεύετε?
2: Όχι, είναι και η φροντίδα των παιδιών, όταν η μητέρα εργάζεται. Είδατε,
0: οπότε,
2: που αρχίζουν και κλείνουν τα ΚΔΑΠ.
0: Οπότε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει στήριξη από πλευρά του κράτους, έτσι?
2: Δεν υπάρχει στήριξη από την πλευρά του κράτους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ως νομικός.
2: Δεν υπάρχει...
1: Ως νομικός, επειδή είστε νομικός και θα θέλαμε και την νομική σας γνώμη όσον αφορά στις άδειες μητρότητας, στο μειωμένο ωράριο, στα όσα δικαιούνται οι νέες μανούλες, εδώ τι κενά εντοπίζονται?
2: Να πω την δική μου εμπειρία, την προσωπική πρώτα απ' όλα, ως αυτό απασχολούμενη δικηγόρος.
0: Βέβαια,
2: απασχολούμενος επιστήμονας που έχω το δικηγορικό μου γραφείο.
0: Ελεύθερη επαγγελματίας.
2: Τι να σας πω, δεν έχω γονική άδεια.
0: Που δεν μπορεί να λείψει ποτέ από το χώρο εργασίας.
1: Είναι φοβερό,
0: έτσι.
1: Αυτό. Είναι φοβερό
2: αυτό. Την 8η μέρα μετά το μαιευτήριο, που εγώ γέννησα και φυσιολογικά, οπότε βγήκα νωρίτερα από το μαιευτήριο, έπρεπε, ήμουν υποχρεωμένη να βρεθώ σε ακροατήριο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση, ακόμη και αν είναι μια γυναίκα ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να αρχίζει να δίνεται έστω το ένα επίδομα γονεϊκότητας, να υπάρχει μια μικρή άδεια. Εγώ το έχω πει κιόλας και ειδικά για γυναίκες δικηγόρους, να υπάρχει ένα ζήτημα αναστολής ακόμη και των προθεσμιών για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν δίνονταν ούτε επίδομα μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι δεν είναι, στις γυναίκες?
2: Νομίζω τώρα έχει.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί.
2: Όχι τα τελευταία χρόνια, νομίζω τον τελευταίο χρόνο, αν έχει νομοθετηθεί. Δεν είμαι απολύτως βέβαια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας έχουν μεγαλύτερα περιθώρια, ενώ οι γυναίκες οι οποίες γίνονται μητέρες, και το ζήτημα της παπελούμενης άδειας πριν το τοκετό, έχει την άδεια τοκετού και μετά έχει φυσικά και τη γονική άδεια, και φυσικά υπάρχει και μείωση του ωραρίου εργασίας μέχρι κάποια ηλικία που είναι το παιδί. Θα πρέπει να γίνουν...
1: Συγγνώμη που σας διέκοψα. Κυρία Κελάκη, λέω, επί του πρακτέου πολλές φορές οι γυναίκες, το νομικό πλαίσιο ναι μεν υπάρχει, αλλά βλέπουμε γυναίκες να απολύονται επειδή έχουν παντρευτεί και σκοπεύουν να μπαίνουν σε πρόγραμμα.
2: Πάρα πολύ σωστά, και αν μου επιτρέπετε, δεν υπάρχει ο αυτόματος διοικητικός μηχανισμός που ακριβώς να επιβάλλει κύρωση στον εργοδότη και σε οποιαδήποτε επιχείρηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, και θα πρέπει να εξαναγκαστεί η έγκυος γυναίκα ή η μητέρα η οποία πρόσφατα έχει γεννήσει ηλεχώνα να στραφεί στα δικαστήρια, όπου ξέρετε και υπάρχουν τα έξοδα και είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα για να επιληθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε τους αποτρέπουν με ένωσο τρόπο και περνάει η συγκεκριμένη πρακτική, παρόλο που είναι ένας παράνομος, είναι παράνομη η συγκεκριμένη απόλυση. Είτε όταν είσαι έγκυος, είτε όταν είναι η λεχόνα.
0: Οπότε για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κενό και δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τηρούμε τον νόμο.
2: Διότι έχουν αποψηλώσει από προσωπικό την επιθεώρηση εργασίας, εφόσον το υποτίθεται το μετέτρεψαν σε κάποια αρχή. Το ζήτημα είναι όμως, εδώ υπάρχει και πράγματι νομοθετικό κενό. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχουν άμεσα κυρώσεις. Άμεσα κυρώσεις επί του συγκεκριμένου εργοδότη όταν απολύει έγκυο γυναίκα ή όταν απολύει μία γυναίκα η οποία είναι λεχόνα και η οποία μπορεί να είναι κάποιων μηνών, έγινε μανούλα και φυσικά χρειάζεται τη στήριξη.
0: Είστε μία γυναίκα η οποία...
2: Βέβαια πρέπει να υπάρχουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, και τα αντισταθμιστικά ισοδύναμα όμως και για τους εργοδότες.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Ο δημόσιος τομέας όμως είναι... Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Ο δημόσιος τομέας είναι πιο καλυμμένος ως προς αυτά και πολύ καλά πράττουν και έτσι θα πρέπει.

0: η Θεσσαλονίκη, μολονότι παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με πληθυσμό που κυμαίνεται περίπου στις 750.000 κατοίκους, μιλάω για τον ευρύτερο αστικό ιστό, δεν μιλάω μόνο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ή για την Αλφα Θεσσαλονίκης, παρά τα αυτά δεχόμαστε ως πόλη ισχυρή πίεση από την συρρήκνωση του πληθυσμού και αυτό θα πρέπει νομίζω να το εξετάσουμε με τροποποίηση, με αναθεώρηση των πολιτικών που λαμβάνουμε και να δοθεί και κάποια προτεραιοποίηση στο οικονομικό κομμάτι.
1: Γιατί να σας πάμε το πρώτο... και να σταθούμε λίγο εδώ. Είστε μια γυναίκα η οποία ζει ανάμεσα σε δύο πόλεις το τελευταίο διάστημα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Πράγματι, το ξέρετε αυτό, βλέπω.
1: Νιώθετε ότι η πόλη παραμένει στο περιθώριο των μεγάλων αποφάσεων της Αθήνας?
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να ήταν κανονικά η πρωτεύουσα, να είχε καταστεί αληθινά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
2: Σωστά. Βολεύει η γεωπολιτική της θέση, αλλά...
1: Μας έχουν δώσει τον τίτλο της συμπρωτεύουσας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι αυτό
1: βυζαντινό. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο λαμπροί ήμασταν σαν συμπρωτεύουσα και αν το διατηρούμε ακόμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε πραγματικά να παίζει τον σημαντικότερο και ουσιαστικότερο ρόλο στην Ευρώπη, παρά τα αυτά, στην Ευρώπη, συγγνώμη, στα Βαλκάνια. Θέλω να πω. Έτσι ακριβώς, στα Βαλκάνια και έχουμε γίνει ουραγή ακόμη και σε αυτό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και θα έπρεπε να έχουν επιληθεί και θα μου επιτρέψετε να αναπτύξω λίγο μερικά τη γραμματικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, το δημογραφικό. Πρέπει να κρατήσει τους νέους της στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι το δημογραφικό μόνο ζήτημα γεννήσεων, αλλά συνδέεται και με την αποχώρηση νέων ανθρώπων, την καθυστερημένη οικονομική αυτονόμηση και τη δυσκολία δημιουργίας οικογένειας. Η πολιτική λοιπόν συζήτηση πρέπει να αφορά τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε έναν νέο να μείνει, να εργαστεί και να σχεδιάσει τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ το ζήτημα της εργασίας δεν είναι μόνο πόσες δουλειές υπάρχουν, αλλά τι δουλειές. Πίσω από τους γενικούς δείκτες, προσέξτε, πίσω από τους γενικούς δείκτες απασχόλησης βρίσκεται η επαγγελματική ανασφάλεια. Και σε τι ερίζεται, τι εννοούμε όταν λέμε επαγγελματική ανασφάλεια? Αποδοχές, επισφαλείς σχέσεις εργασίας, περιορισμένη επαγγελματική εξέλιξη και έχουμε και αναντιστοιχεία των προσόντων και των θέσεων. Για μια πανεπιστημιούπολη με ισχυρό επιστημονικό δυναμικό, το κρίσιμο ζήτημα είναι αν μπορεί να μετατρέψει αυτό το κεφάλαιο σε καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Δεύτερο λοιπόν ζήτημα ήταν, όπως σας είπα, η εργασία. Πάμε τώρα στο τρίτο ζήτημα, το οποίο το έχουμε συνδέσει με το δημογραφικό. Είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής. Μπορεί ένας νέος εργαζόμενος να ζήσει αυτόνομα στη Θεσσαλονίκη?
1: Με τα χρήματα που λαμβάνει τη δεδομένη στιγμή, όχι.
0: Ακόμη η στέγη ενώνει το δημογραφικό και το εργασιακό. Δηλαδή, ακόμη και η ύπαρξη εργασίας δεν αρκεί όταν το ενίκιο, η ενέργεια και οι βασικές δαπάνες περιορίζουν δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα. Η δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτή κατοικία γίνεται πλέον ζήτημα κοινωνικής συνοχής, δημογραφικής πολιτικής και αναπτυξιακής προοπτικής. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το πάω εδώ πολιτικά, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, τη ΔΕΘ, μίλησε για 50.000 προσιτές κατοικίες και γυρίσατε και βγήκατε όλοι και είπατε «Α, θα κατασκευάσετε τόσα σπίτια». Όταν λέμε προσιτή κατοικία, μπορεί να είναι και ένα παλιό σπίτι το οποίο... θα ανακαινιστεί και θα διατεθεί, θα βρίσκεται σε μια τέλος πάντων κατάσταση που μπορεί να κατοικηθεί.
1: Έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Μα και ειδικά η
1: Θεσσαλονίκη. Με βάση ας πούμε το πρότυπο κάποιων άλλων χωρίς... ευρωπαϊκών χωρών το χωρών. Έχετε.
0: Και χωρίς να διατεθούν πολλά χρήματα.
1: Ωστόσο όμως, λοιπόν... εάν αναφερθούμε στο στεγαστικό, κυρία Αγγελάκη, θα έπρεπε όμως πριν μπούμε στη διαδικασία των κατασκευών, να δούμε λίγο

0: και τα ακίνητα τα οποία είναι στα χέρια του δημοσίου και τα οποία μένουν εδώ και χρόνια ανεκμετάλλευτα.
1: Και τα
0: δηλαδή θα είναι,
1: ναι,
0: ναι, θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση.
2: Υποτίθεται ότι το κτηματολόγιο βρίσκεται στην τελική του μορφή και υποτίθεται, ένα παράδειγμα να φέρω, ότι έχουν μεταφέρει, κάνουν καταμέτρηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ και τα έχουν μεταφέρει να τα διαχειρίζεται, υποτίθεται, μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μας έχουν απαντήσει όμως τι πραγματικά συμβαίνει, δεν έχουν δώσει, δεν έχουν λογοδοτήσει, δεν έχουν
0: και
2: δώσει.
0: Και πόσα
2: στοιχεία
0: είναι αυτά, και επίσης δεν μας έχουν απαντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει από την χώρα μας, δεν μας έχουν απαντήσει για ποιο λόγο, ενώ υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα, μπαίνουμε στη διαδικασία οι δημόσιοι φορείς και κάνουν επινοικιάσεις άλλων ακινήτων από ιδιώτες.
2: Ναι, αυτό θα πρέπει όμως να μας το απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι ήδη κυβερνά 7,5 χρόνια. Και ήταν αυτή.
0: Και όχι μόνο,
2: οποία,
0: έτσι. Και όχι μόνο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Και είναι αυτή η κυβέρνηση στην οποία το στεγαστικό κόστος είναι στα ύψη. Είναι πάρα πολύ, συμπιέζει πάρα πολύ τα στρώματα, τα μεσαία στρώματα, και διώχνει τους νέους από τη χώρα μας.
1: Νομίζω είμαστε η χώρα συνεχίσω με το μεγαλύτερο, ουσιαστικά τη μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά στην ισοδυναμία των μισθών με το κόστος ενοικίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το
0: εντοπίσατε. Να ολοκληρώσετε όμως λίγο. Ναι. Να ολοκληρώσετε λίγο το προηγούμενο ερώτημα και να περάσουμε σε ένα τελευταίο, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου.
2: Ναι, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω λίγο όμως και για την ανάπτυξη. Ποιο παραγωγικό μοντέλο θέλει η Θεσσαλονίκη? Μάλλον θέλουμε για τη Θεσσαλονίκη, επειδή η πόλη διαθέτει πανεπιστήμια, λιμάνι, logistics, τεχνολογία, έρευνα, τουρισμό και γεωγραφική πρόσβαση στα Βαλκάνια. Ποιο είναι όμως το ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα? Δεν είναι μόνο πόσες επενδύσεις ανακοινώνονται, αλλά πόση προστιθέμενη αξία παραμένει στην τοπική οικονομία. Πόσες ποιοτικές θέσεις δημιουργούνται και αν διαμορφώνεται ένα παραγωγικό μοντέλο που μπορεί να στηρίξει τη Θεσσαλονίκη σε βάθος δεκαετιών. Αν είναι να λέμε ότι γίνονται επενδύσεις και το όφελος το έχει μόνο ο επενδυτής, τότε αυτές δεν είναι επενδύσεις, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Κυρία Αγγελάκη, αυτό το παραγωγικό μοντέλο μπορεί να επιτευχθεί μέσω αλλαγής της νομοθεσίας? Πώς θα μπορέσει δηλαδή να επέλθει αυτό το κέρδος ουσιαστικά και στους εργαζόμενους που, όπως πάρα πολύ
2: σωστά είπατε, με αλλαγή της πολιτικής.
0: Και με τροποποιήσεις των συμβάσεων που συνάπτει το δημόσιο με τους διάφορους επιχειρηματίες πολλές φορές.
2: Με αλλαγή της πολιτικής. Προχτές, τι ακούστηκε? Ότι έχει αυτό το data center στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Το αποτύπωμα για την κοινωνία της Κοζάνης είναι πολύ λίγες θέσεις εργασίας, αλλά για την ίδια την εντός εισαγωγικών επενδυτική εταιρεία, ποιο τζάμπα ρεύμα θα παίρνει από ό,τι πληρώνουμε εμείς ο Έλληνας οικογενειάρχης που ζει στην Κοζάνη, και επίσης θα αρδεύουν μέχρι, λένε, και τη λίμνη Βογορίτιδα, ενώ έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο λειψιδρίας. Να συνεχίσω όμως να πω για τη Θεσσαλονίκη, να πω ότι να πάω και στις υποδομές, μετρό, flyover και η επόμενη μέρα που λέμε της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Μετά τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν παραδοθεί, η συζήτηση μεταφέρεται στο συνολικό σχέδιο μεταφορών. Δηλαδή, Δυτική Θεσσαλονίκη, σύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, δημόσιες συγκοινωνίες, σιδηρόδρομος, λιμάνι και κυκλοφοριακό πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τμήματα μιας ενιαίας μητροπολιτικής στρατηγικής και όχι ως αποσπασματικά έργα. Και επίσης,
0: και
2: η
0: ο κόσμος
2: Θεσσαλονίκη...
0: όμως, κυρία Αγγελάκη, μισό λεπτάκι λίγο. Ο κόσμος όμως αυτά εδώ τα έργα τα περίμενε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα περίμενε και από τους εκάστοτε υπουργούς και βουλευτές και εκπροσώπους της Βουλής να υπάρχει σε κάποια θέματα και μια κοινή πολιτική γραμμή. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποια έργα στη Θεσσαλονίκη, επειδή φέρατε παράδειγμα την πόλη μας, θα έπρεπε να στηριχτούν αυτά τα έργα από όλους τους πολιτικούς και όχι μεμονωμένα επειδή είναι η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα
2: δεν
0: έργα,
2: στηρίχθηκαν.
0: Τα έργα η Θεσσαλονικής, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, εδώ ζείτε, τα περιμένανε, τουλάχιστον το μετρό, τα περιμέναμε 40 χρόνια.
2: Ναι, αλλά το μετρό, το 45% του έργου έως 50%
0: θα μου πείτε
2: το δημιούργησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Προσέξτε.
0: Ναι, ναι. Και τι έκανε μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εμείς δεν αναιρούμε ότι ξεκίνησε από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα σας πω και το άλλο. Εδώ και 40 χρόνια οι Θεσσαλονικείς περιμένουν ένα αποτέλεσμα. Δεν τους ενδιαφέρει αν δημιουργήθηκε από τον Ανδρουλάκη τον Τσίπρα.
2: Να τους ενδιαφέρει.
0: Τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη. Γιατί και εμείς στη διαδικασία αυτή μπαίνουμε μόνο την προεκλογική περίοδο για να μας ενδιαφέρει.
2: Όχι, όχι, είναι λάθος. Γιατί θα πρέπει όμως να τους ενδιαφέρει για το μετρό.
0: Μα οι πολιτικοί το προβάλλουν ως έργο.
2: Ποια είναι η λεπτομέρεια? Πόσα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ με την καθυστέρηση που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να χρηματοδοτηθεί ανάδοχος εταιρεία, λόγω του ότι πράγματι η εταιρεία είχε βάλει ρήτρες, αλλά με έμεσο τρόπο επέφερε την καθυστέρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι αυτή είναι και η κυβέρνησή του, πόσα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος πολίτης.
0: Πού ήταν η αντιπολίτευση, κυρία Αγγελάκη, τότε? Πού ήταν η αντιπολίτευση, δεν έπρεπε να κάνει έλεγχο στην κυβέρνηση?
2: Τα πάντα κάναμε, επερωτήσεις, αναφορές, προσπαθήσαμε τον κόσμο να του εξηγήσουμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν όμως μέσα
2: με τα εισιτήρια που βγάζει.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν μέσα στη Βουλή, ήταν τα άλλα κόμματα.
2: Αποσβαίνονται αυτά τα εκατομμύρια ευρώ?
0: Όχι, στην πλάτη των πολιτών δεν αποσβαίνεται τίποτα.
2: Πάλι στην πλάτη των πολιτών. Οπότε τους ξεγελάνε ότι ξέρει θα έχει εύκολη συγκοινωνία, αλλά δεν απαντούν τι οι επόμενες γενιές, τι έχουν επιβαρυνθεί για τα εκατομμύρια ευρώ που τα τελευταία χρόνια πληρώσαμε στην ανάδοχο εταιρεία λόγω της καθυστέρησης από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ είμαστε για να τονίσουμε και τα καλώς και τα κακοσκήμενα όλων των κυβερνήσεων. Αλλά θέλω να σας πω ότι
2: όταν μπαίνουμε... Ναι, ναι. Και αναπληρώτρια τομέα της εργασίας της ελληνικής αριστερής, την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς το έργο μου είναι να ασκώ κριτική και αντιπολίτευση.
0: Πολύ καλά κάνετε. Ο κύριος Τσίπρας ξαναμπήκε στην πολιτική εδώ και 3 μήνες με ένα καινούριο σχηματισμό. Εμείς δεν επιρρύπτουμε τις ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, αλλά στα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκπροσωπούνται με κάποιους οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή. Εμείς δεν είδαμε να ασκείται πολιτική όσον αφορά την κυβέρνηση και να φέρνουν αντιρρήσεις. Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς ως πολίτες και όχι ως δημοσιογράφοι να ανοίξουμε το κανάλι της Βουλής για να παρακολουθήσουμε τη Βουλή και βλέπουμε άδεια έδρανα και να ψηφίζονται νομοθεσίες στις πλάτες των πολιτών, χωρίς όμως να συνεννοεί ο πολίτης από 2 και από 3 και από 4 άτομα. Αυτό εδώ το καταστατικό, αυτόν εδώ τον τρόπο ψήφισης, όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση θα τον αλλάξετε? Θα μπείτε στη διαδικασία να επιβάλλετε...
2: Αν συγκρίνουμε τα πλάνα της ολομέλειας της Βουλής και των Επιτροπών της Βουλής επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε θα δείτε πόσο αισθητή είναι η διαφορά.
0: Δεν θα πω στη διαδικασία της σύγκρισης τώρα, εντάξει. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία, γιατί ξέρουμε ότι και επί
2: κυβέρνησης
0: Τσίπρα κάποιες φορές τα έδρανα να ήταν άδεια. Να το πούμε κι αυτό. Να μην πούμε ότι ήταν γεμάτα. Αλλά να σας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα για να ηρεμήσουμε και λίγο, να ρίξουμε και τους τόνους. Θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ προσωπικό και κάτι πολύ δυνατό. Έχετε μιλήσει ανοιχτά για μία πολύ μεγάλη μάχη την οποία δώσατε με τον καρκίνο του μαστού και έχετε δημιουργήσει μία πάρα πολύ σημαντική ομάδα, την ομάδα Κατάματα με Θάρρος. Θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Να μας πείτε πώς ακριβώς δημιουργήθηκε και να δώσουμε και μία ελπίδα στο γυναικείο κοινό το οποίο μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μας ακούει από τους δέκτες του, για να μπορέσει να συνεχίσει και να πάρει δύναμη μέσα από εσάς.
1: Και αν τον συμβεί κάτι, γιατί μπαίνουμε και στον μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού που είναι 1 Οκτωβρίου, να μπορέσει να κοιτάξει μία γυναίκα, γιατί μία στις 4 γυναίκες ενδεχομένως να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, να κοιτάξει τον καρκίνο του μαστού κατάματα όπως κάνατε εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρετε το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μιλήσω πάρα πολύ ανοιχτά. Δεν το κάνω για λόγους ψηφοφυρικούς, γιατί είμαι βέβαια ότι ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο, διότι εγώ από την πρώτη στιγμή μίλησα ανοιχτά, δεν ήμουνα δημόσιο πρόσωπο, αλλά μιλούσα ανοιχτά στον κόσμο με τον οποίο συναναστρεφόμουν. Δηλαδή, η ιστορία μου ξεκινάει το 2018, πάει στο μακρινό 2018, αντιμετώπισα τον καρκίνο στο μαστό από το 2018 μέχρι και το 2023. Ήτανε τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου, όπου ήμουν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν είχα καμία αρρώστια, καθόλου υγιής. Να φανταστείτε ότι δεν καπνίζω, δεν πίνω καφέ, δεν πίνω αλκοόλ, παρά μόνο άντε να πιούμε κανένα ποτηράκι κρασί και αυτά.
1: Που κάνει και καλό το κρασί. Κυρία Αγγελάκη, επειδή έτσι θέλω ακριβώς να μείνουμε στη στιγμή για να δώσουμε το μήνυμα στις γυναίκες, ήταν κάτι που προέκυψε σας από έναν προληπτικό έλεγχο, κάτι που εντοπίσατε εσείς ότι δεν πήγαινε καλά?
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς η συγκυρία είχε πέσει στο ότι είχα γεννήσει και δεν μου είχε πει ο γυναικολόγος να κάνω μαστογραφία, βέβαια ήταν και μη ψηλαφυτός όγκος, είχε φτάσει κανονικά το γίδιο, επειδή είχε αγγίξει μόνο τον υπερκλίδιο λεμφαδένα. Σε μένα υπήρχαν πράγματα λίγο έτσι περίεργα. Δεν είχε αγγίξει κανένα λεμφαδένα παρά μόνο τον υπερκλίδιο και είχε φτάσει ήδη στο λαιμό μου και έπιασα ένα σβολάκι εδώ κοντά στην κλίδα, ονομάζεται κνίδα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι την ακριβή ορολογία. Στο πρώτο μου ραντεβού, μετά από 2,5 μήνες, μου είπαν ότι, τέλος πάντων, ανακάλυψαν ότι έχω καρκίνο στο μαστό. Θέλω να πω ότι στο πρώτο μου ραντεβού με τον ογκολόγο μου, μου είχε πει μια φράση που την είχα βρει διαζώντος ανησυχητική. «Σέβομαι», μου λέει, «πολύ τον καρκίνο. Είναι μια πολύ έξυπνη ασθένεια», μου είχε πει. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα και λέω, «Οχ, δεν με συμφέρει αυτό, δεν με συμφέρει καθόλου». Διότι ο έξυπνος είναι ανυπάκουος, δεν ακολουθεί τους κανόνες. Βρίσκει παρακαμπτήριες οδούς. Μαθαίνει από τα λάθη του, προσπαθεί και εξελίσσεται. Τώρα όμως που έχω έναν καρκίνο πίσω μου και ζωή ελπίζω μπροστά μου, είναι η ευκαιρία να κάνω έναν λογαριασμό. Να μετρήσω με ψυχραιμία και καλή καρδιά τι κέρδισα και τι έχασα από την αρρώστια ή με την αρρώστια. Να διασκεδάσω τους φόβους μου, να ονομάσω εκ των υστέρων το άρρητο. Πριν νοσήσω η ίδια, είχα, η αλήθεια είναι, την αλαζονία του υγιούς. Σας το είπα δηλαδή και μόλις ξεκινήσαμε τώρα τη συζήτηση. Πίστευα ότι δεν μπορούσε να μου συμβεί ποτέ. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα από γιατρούς, δεν είχα ιδέα από νοσοκομεία. Μία αγχής σκουλικοειδεκτομής είχα κάνει. Έχοντας μάθει από την εμπειρία του καρκίνου να ζω πιο βαθιά, να χαίρομαι την κάθε μου μέρα και να πετάω από πάνω μου ό,τι μου είναι βάρος, αποφάσισα λοιπόν, και το κάνω εδώ, και κάθε χρόνο, 25 Οκτωβρίου ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης για τον καρκίνο στο μαστό, να μιλήσω για 10 μαθήματα ζωής που μου δίδαξε όμως ποιος? Η χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία είναι το πιο σκληρό, το πιο ανεξίτηλο μάθημα που μπορεί να λάβει κανείς στη ζωή του. Μπορώ να την παραλληλήσω με τα βασανιστήρια, εκεί που δοκιμάζονται οι σωματικές αντοχές.
1: Είναι συγκλονιστικό.
2: Η χημειοθεραπεία.
1: Συγκλονιστικό.
2: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, είναι κάτι που το έχουν βιώσει.
2: Το έζησα 2 φορές μέσα σε 3,5 χρόνια. Την πρώτη φορά έκανα 8 κύκλους και τη δεύτερη φορά της επανεμφάνισης, και μάλιστα η δική μου επανεμφάνιση ήταν λόγω ιατρικού λάθους. Στο πρώτο χειρουργείο μου άφησε ο γιατρός το μισό καρκινικό ιστό μέσα. Δεν με καθάρισε.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που λέτε και τώρα με βάζετε αναγκαστικά, με οθείτε ουσιαστικά να σας ρωτήσω αν εντοπίσατε λήψεις, αν εντοπίσατε προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας όσον αφορά...
2: Ήμουνα στο δημόσιο σύστημα υγείας, ήμουνα στο θεαγένειο. Δεν θέλω να το αγγίξω πολύ αυτό το θέμα, να επεκταθώ.
0: Να εστιάσουμε, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, να εστιάσουμε στην ομάδα κατάματα με θάρρος και να μας πείτε, να μας δώσετε εσείς την εικόνα, πώς βρήκατε τη δύναμη να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας, έτσι ώστε να δώσουμε και, αν θέλετε, να επισημάνουμε στις γυναίκες οι οποίες μας ακούνε, τι πρέπει να κάνουν για να δώσουν το δικό τους αγώνα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήμουνα πάντα πολύ δυνατή σαν άνθρωπος, πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ μαχητική. Ποτέ δεν ήταν κάτι εύκολο στη ζωή μου, οπότε την πρώτη φορά όταν το αντιμετώπισα, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά την πρώτη φορά δεν φοβήθηκα. Δεν θέλω να το κρύψω αυτό. Παρόλο που
0: Σας κατέβαλε πανικός.
2: Της γυναικείας... Τώρα θα σας πω. Παρόλο που είμαι υπέρ της γυναικείας κοκεταρίας, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε η σημειοθεραπεία χτυπάει πολύ ύπουλα τη γυναικεία κοκεταρία. Ύπουλα και εξοντωτικά μάλιστα. Μου έπεσαν τα μαλλιά, έπεσαν τα φρύδια, τα ματόκλαβα. Το δέρμα είχε γίνει, το δέρμα μου είχε γίνει σαν χαρτί, άρχισε να σκίζεται πιο εύκολα. Το στόμα μου είχε γίνει φαρμακαποθήκη, να σας το πω. Είπα όχι, δεν το βάζω κάτω. Περιποιούμουν, συνέχιζα περιποιούμουν. Το αντιμετώπισα πάρα πολύ καλά. Τη δεύτερη φορά όμως, εκεί με τσάκησε.
0: Πέσατε. Ψυχολογικά πέσατε.
2: Πάρα πολύ. Τις τρεις πρώτες μέρες και την πρώτη εβδομάδα, όχι, δεν ήθελα να το χωνέψω. Δεν μπορούσα.
1: Και ήμουνα, τι σας έδωσε τη δύναμη.
2: Ήμουνα στα χαμηλά. Τι μου δόθηκε. Λοιπόν, ο γιος μου. Ο γιος μου το 2022 ήταν μόλις πρώτη δημοτικού. Δεν μπορούσα να τον αφήσω έτσι.
0: Το μεγαλύτερο κίνητρο της ζωής σας, έτσι.
2: Ναι. Περνούσα και πολύ δύσκολα στην προσωπική μου ζωή με τον πρώην σύζυγο. Δεν αντέξαμε ως ζευγάρι προφανώς. Ειδικά και τη δεύτερη φορά ήταν που τα εγκατέλειψε όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι
2: νομίζω ότι ήταν άντρες... καλό. Μου έκανε και καλό. Ήταν λύτρωση για μένα.
0: Οι άντρες δύσκολα λύτρωση. Αντιμετωπίζουν τις ασθένειες.
2: Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ή ήταν συσσωρευμένα πολλά ζητήματα. Αλλά να σας πω κάτι, περνάω τώρα σε ένα πολύ προσωπικό ζήτημα που δεν το έχω συζητήσει. Για μένα ήταν λύτρωση το διαζύγιο. Πάρα πολύ. Δεν υπήρχε απευθείας, αλλά το ότι κοινώς εγκατέλειψε το σπίτι, άρα και αυτό που έκανα εγώ με τις θεραπείες, στην πραγματικότητα ήταν λύτρωση.
0: Σας βοήθησε να σταθείτε στα πόδια σας, έτσι.
2: Ήταν στη μέση των θεραπείων και ήταν ακριβώς τότε... και στον προεκλογικό μου αγώνα, γιατί και τότε ήμουν υποψήφια το Μάη του 23. Για μένα ο τότε προεκλογικός αγώνας ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου είχε συμβεί, όσο και αν σας φαίνεται αστείο.
1: Λειτουργούσε ως αντίβαρο δηλαδή.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα να στείλουμε ένα μήνυμα στις γυναίκες που μας ακούνε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μιλήσουμε για γυναικεία πλέον θέματα.
1: Για γυναικεία που είναι και ο μήνας.
0: Και θα συμπεριλάβουμε και την πολιτική βέβαια μέσα.
1: Μα η πολιτική είναι γένους θηλυκού έτσι κι αλλιώς.
2: Η πολιτική πρέπει να είναι γένους θηλυκού και όχι μόνο η πολιτική, το επιχειρήν. Γενικά οτιδήποτε το οποίο έχει να δημιουργήσεις, να παίρνεις πρωτοβουλίες, να βγαίνεις έξω από στα στεγανά, θεωρώ ότι πρέπει να είναι γυναικείο, να έχει γυναικείο άρωμα. Κοιτάξτε, ο καρκίνος με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ τις γυναίκες, όσο και αν φαίνεται αστείο αυτό. Και να ξέρετε ότι η κάθε μια μας που μας προσβάλλει ο καρκίνος, που μας χτυπάει την πόρτα, είναι η ατομική της περίπτωση. Γι' αυτό μην νομίζετε, δεν μας παρηγορούν πάντα ιστορίες των άλλων. Και γι' αυτό θα πω ότι είμαι η νεκταρία ελευθερία. Αγγελάκι, δεν είμαι καμία άλλη. Έχω τον δικό μου, ολό δικό μου καρκίνο που πέρασα, στο δικό μου σώμα. Όταν λοιπόν βγήκα στον πόλεμο, δεν με παρηγορούσαν τόσο πολύ ιστορίες των άλλων. Δεν ήθελα καν να ξέρω πόσο φοβούνται το κόκκινο φάρμακο, πόσες σπασμένες φλέβες μετράνε. Εκείνο λοιπόν όμως που θέλω να πω είναι πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Και ακόμη και αν το συμβεί, δύναμη, δύναμη, δύναμη, ισχυρή ψυχολογία και όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Και ξέρετε κάτι, ο καρκίνος, επειδή είναι το κύτταρο, είναι η ζωή, η ψυχολογία, επειδή όταν είναι πολύ καλή η ψυχολογία, εκρίνει τις όμορφες ορμόνες, την οκυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης, την ντοπαμίνη, αυτή την ορμόνη η οποία σου δίνει μεγάλη δύναμη, που εκρίνονται και θεραπεύουν τα κύτταρα. Όταν λοιπόν είσαι χαρούμενη, παρόλο που κάνεις θεραπείες για τον καρκίνο στο μαστό, μπορεί να σε θεραπεύσει. Μπορεί να σε θεραπεύσει υπό την έννοια να συμβάλλει στην όλη θεραπεία που κάνεις, στα φάρμακα. Και θα είσαι καλύτερα, θα το νιώθεις καλύτερα. Ξέρετε, δεν το έβαλα κάτω και δεν σας το κρύβω ότι νιώθω σαν να μην πέρασα τον καρκίνο. Και μάλιστα, φανταστείτε, μέσα σε 3,5 χρόνια. Για πρώτη φορά μου το ανακοίνωσαν το Μάη του 18 και μετά το Μάη του 22. Για μένα ήταν συγκλονιστικό. Αλλά τώρα νιώθω πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ γερή. Ίσως επειδή εγώ στάθηκα και τυχερή, διότι μου γύρισαν τα πάντα. Μου γύρισε ακόμη και η ορμονική ζωή και ευχαριστώ και πάρα πολύ τους γιατρούς γι' αυτό. Διότι δεν είμαι ακόμη σε εμεινοπαυσιακή περίοδο η ηλικία μου. Μου γύρισαν όλη τη ζωή.
0: Ξαναγεννηθήκατε μέσα από αυτό.
2: Ξαναγεννήθηκα. Βέβαια νιώθω και ευλογημένη διότι είχα παιδάκι. Μπορεί να ήταν δύσκολο.
0: Αλλά όταν να κρατηθείτε γυναίκα, από κάπου.
2: Όταν η γυναίκα έχει ήδη γίνει μανούλα, νιώθει πιο ισχυρή. Ίσως η πιο ισχυρή.
0: Κυρία Αγγελάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάλαβα
2: τα μεθάρρος λοιπόν.
0: Θα κάνουμε άλλη μία τέτοια υπέροχη συζήτηση.
2: Ναι, θα το ήθελα πολύ. Πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Και εμείς θα το θέλαμε έτσι μια γυναικεία συζήτηση.
0: Ξέρετε γιατί πολλοί πολιτικοί μπαίνουν στη διαδικασία του πολιτικού στίβου, αλλά ο κόσμος δεν τους γνωρίζει. Και πιστεύω σήμερα δώσαμε τη δυνατότητα στους ακροατές να σας γνωρίσουν και από μια άλλη εικόνα που βλέπουν στους δέκτες τους, βλέπουν στις οθόνες τους ή ακούνε στα ραδιόφωνά τους. Θα είναι μεγάλη χαρά μας να σας έχουμε και στο στούντιο εδώ κοντά μας.
2: Την επόμενη φορά λοιπόν κλείνουμε στο στούντιο και η επόμενη φορά θα είναι η ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του παιδιού στο μαστό.
0: Πολύ ευχαρίστω. Το σημειώνουμε, ναι. Να το σημειώσετε κι εσείς.
1: Και θα φοράμε ροζ.
2: Αρκεί να είμαι εδώ και να μην είμαι Αθήνα. Και αν είμαι Αθήνα, πάλι θα βγω από τηλεφωνικά.
0: Πολύ ευχαρίστω. Να σας ευχηθούμε καλή πορεία και να είστε πάντα δυνατοί και χαμογελαστοί έτσι όπως ήσασταν σήμερα.
1: Καλή δύναμη και στον πολιτικό αγώνα. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάναμε κατάχρηση ένα 20 λεπτό από τον επόμενο χρόνο, από το ραδιοφωνικό.
1: Άξιζε όμως, γιατί...
0: Νομίζω ότι όταν μία γυναίκα αφηγείται τέτοια στοιχεία βιωματικά, δεν μπορείς να την κλείσεις.
1: Νομίζω ότι άξιζε, γιατί...
0: Και είναι πάνω από το πολιτικό επίπεδο, πάνω από τις πολιτικές συζητήσεις. Είναι μία συζήτηση η οποία αγγίζει όλες τις γυναίκες, οι οποίες περνάνε... ή πρόκειται να περάσουν αυτόν εδώ το μεγάλο Γολγοθά.
1: Γιατί είναι αμήλικτα τα στατιστικά. Μία στις τέσσερις γυναίκες, και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε και όλο τον μήνα αυτό θα μας ακούτε να το λέμε, όλες οι γυναίκες και οι άντρες του σταθμού, γιατί αυτό που είπε και η κυρία Αγγελάκη, πρόληψη.
0: Να κλείσουμε με αυτό. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σοφία, θα έχουμε και την κλήρωση, την οποία θα την κάνεις εσύ.
1: Θα την κάνουμε τώρα την κλήρωση.
0: Να την κάνουμε να κλείσουμε, άντε.
1: Λοιπόν, να την κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, θα μας δώσει...
0: πολύ
1: Χρήστος
0: γρήγορα,
1: ένα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Λοιπόν, Χρήστος κλήρωσε, Σπυρίδης Χρήστος. Πάτα ένα κουμπί και εσύ για να δούμε τι θα βγει.
0: Τελειά, εγώ θέλω το νούμερο 4.
1: Γιώτη Κατερίνα, καλά τα διαβάζω. Ναι. Και δώστε ένα λεπτό, γιατί έχει κολλήσει σήμερα, μας πάνε και τα... Λοιπόν, να δώσουμε και το τρίτο από το τέλος.
0: Το τρίτο από το τέλος, βέβαια.
1: Το τρίτο από το τέλος. Φώτης Παπαδόπουλος, λοιπόν.
0: Οι τυχεροί οι οποίοι θα πάτε στην παράσταση του κυρίου Ρώμα.
1: Του κυρίου Ρώμα, την υπέροχη αυτή παράσταση. Θα δούμε, γιατί μπορεί να σας έχουμε εκπλήξεις και με τον κύριο Χάρη Ρώμα. Δεν λέμε παραπάνω.
0: Πότε θα έρθει στα μικρόφωνα του Flash?
1: Θα το δούμε, θα συνεννοηθούμε μαζί του. Πιστεύουμε θα τον έχουμε εδώ στα μικρόφωνα του Flash.
0: Εσύ πότε θα ξεκινήσει εκπομπή?
1: Από μία του μηνός.
0: Συντονιστείτε λοιπόν στο Flash και να παραμείνετε, γιατί σας επιφυλάσσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα από πρώτη του μήνα. Και όχι μόνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα.

0: Flash 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: κι όλο χωρίζω. Μα δεν χωρίζω, γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Δίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Δίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας πέντε πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
6: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
14: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
2: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Δίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Τίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο.

0: Του Δήμου Βρυλισσίων και του Σπυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Για τα καλά, τον φάγαμε το μήνα Σεπτέμβριο, το πρώτο του φθινοπόρου. Οπότε, σιγά σιγά, θα μπούμε σε πιο ωραίες θερμοκρασίες, όχι τις υψηλές του καλοκαιριού, αλλά ούτε τις χαμηλές του χειμώνα. Θα είναι μια ήπια κατάσταση να απολαύσουμε που λέμε αυτόν τον καιρό, να κάνουμε τις βόλτες μας, τις προπονήσεις μας και φυσικά να βγουν στις παραγωγές. Θα έλεγα μέσα από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Φλάς 99,4, Φωνή Υπαίθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Χρήστος Νάκος, ξεκινάμε την εκπομπή με τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθοκόμους, τους φίλους κυνηγούς. Τους ανθρώπους της φύσης, της αγροτικής ζωής, της αγροζωής, της πραγματικής ζωής. Διότι αν δεν είμαστε κοντά στη φύση, δυστυχώς είμαστε φυλακισμένοι σε φυλακές, σε κελιά πολυτελείας. Όπως σιγά σιγά δημιουργούνται αυτές οι πόλεις, θα έλεγα, ή τόσο λαμπερές. Βέβαια η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο το μεγάλο όπως των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως της Αμερικής, αλλά όσο πάει προς τα εκεί βαδίζει το σκεπτικό όπου θα κάνουμε μεγάλα αστικά κέντρα. Εμείς όμως θα επιμένουμε με την Ύπεθρο, με την άλλη ζωή, τη διαφορετική. Και στο σημερινό μας ταξίδι για αυτή την άλλη τη ζωή, τη διαφορετική, θα λέγαμε την πιο ανθρώπινη, να την μάθουμε, να μάθουμε τα προβλήματα, να μάθουμε τις χαρές, θα σας πληροφορήσουμε μέσα από τις συζητήσεις με εξαίρετους φίλους και φίλες, όπως τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και για πολλά χρόνια μπροστά και πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον καλό φίλο τον Δημήτρη τον Παντελάκη, όπου θα μας ενημερώσει τι συμβαίνει με τα τριγόνια όπου έχει πάυσει το κυνήγι και τι γίνεται με τους λύκους, με τα τσακάλια, με τους αγριόχειρους. Τελικά η επίθεση θα γίνει από την ίδια τη φύση, διότι την έχουμε βιοπραγήσει. Άρα τα αποτελέσματα θα είναι σε εμάς τους ιδίους. Θα μας τα πει ο κύριος Πρόεδρος. Θα έχουμε κοντά μας έναν αγωνιστή. Πρόεδρο πολλά χρόνια από τα Κείμηνα. Εδώ τη διπλανή γειτονιά της Θεσσαλονίκης του Δήμου Δέλτα, το Βασίλη τον Κατούνα. Να μας ενημερώσει ποια είναι αυτή η ιστορική κοινότητα των Κειμήνων, τις χαρές, τις δημιουργίες, τις στεναχώριες που έχει γενικότερα η περιοχή. Και φυσικά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με την κυρία Βίκη Κανέλου, την αγαπητή μας αντιδήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, πολιτισμού, διότι το διήμερο Σαββάτο και Κυριακή, αύριο και Κυριακή, έχει δημιουργήσει με τους συνεργάτες της και με πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και ίδια και με τον δήμαρχο εκεί, τον καλό το φίλο, τον συμπατριώτη μου κατά ένα μέρος, τον Ιγνάτη τον Καϊτεζίδη. Ο Ιγνάτης ο Καϊτεζίδης από τη μαμά είναι μισός Κυλκισιώτης. Είναι δίπλα από το χωριό μου, Δοϊράνη εγώ, η μητέρα του κυρίου Καϊτεζίδη είναι από τον Ακρίτα. Και η γιορτή αυτή, ποια είναι? Γιορτή γαστρονομίας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ελαιόραμα, εκεί στην Πηλαία. Είναι καταπληκτικά. Θα μας τα πει όμως η κυρία Βίκη Ανέλου. Και Χρήστο, να μην χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε με ένα ωραιότατο Χρήστο μου τραγούδι του Νίκου του Ξυλούρη. Και να αδελφέ μου που μάθαμε να συζητάμε ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Αυτό είναι το μυστικό της ευζωίας και αυτό πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε Έλληνας σήμερα. Να συζητάμε ήσυχα και απλά. Και όσοι είναι ταραξίες με πολιτικό λόγο, με ποδοσφαιρικό και με ό,τι άλλο, να τους πούμε με αγάπη ψυχραιμία, αδέλφια, ψυχραιμία. Χρήστο μου, πάμε!

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλο το προσωπικό εκεί που αγωνίζεστε για την ενημέρωση.
0: Και στους φίλους μας, στους κυνηγούς.
1: Εννοείται, πάνω απ' όλα εμείς η μεγάλη κυνηγετική οικογένεια, η μεγάλη αυτή κοινωνική ομάδα που ζούμε, βιώνουμε τη φύση, που προσφέρουμε για τη φύση και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι πρέπει να γίνει αύριο σχετικά με πάρα πολλά προβλήματα που προκύπτουν, όπως και εσύ γνωρίζεις, με πολλά είδη πανίδες, είτε ενδημικό είναι, είτε οτιδήποτε άλλο, και χλωρίδες στην χώρα μας.
0: Τώρα, πριν πάμε, αγαπητέ μου Δημήτρη, πριν πάμε στα ζώα της φύσης, θα λέγαμε τα άγρια ζώα, που τείνουν να γίνουν οικόσιτα, λύκοι, τσακάλια, αγριόχειροι, να πάμε σε μια ανακοίνωση.
1: Αρκούδες.
0: Σιγά σιγά θα ταΐζουμε δηλαδή τις
1: κορακοειδή.
0: Θα τα ταΐζουμε στο σπίτι μας, όπως πλέον δηλαδή βαδίζει αυτή η κατάσταση. Όμως, πριν
1: αλεπούδες.
0: Αλεπούδες. Θυμάμαι τώρα, με κάνεις και έτσι και λίγο γελάω και σε ευχαριστώ για αυτό, γιατί το γέλιο είναι πηγή ζωής. Όταν ήμασταν μικροί εκεί στο χωριό μου στη Δοϊράνη, λέγαμε μην έρθει η αλεπού, γιατί κάθεται από κάτω και όταν μαγεύει έτσι, πνοτίζει τις κότες με τα μάτια της και τις αρπάζει μέσα από το κοτέτσι, τις αρπάζει αν δεν ήταν κλεισμένες οι κότες. Άρα
1: Μάλλον δεν τις μάγευε, γι' αυτό λαός μας λέει η πονηρή αλεπού. Είναι τόσο πανέξυπνο αυτό το είδος του ζώου που περισσεύει εξυπνάδα και έτσι την εκμεταλλεύεται και στείνει το σκηνικό αυτό που απαιτείται για να μπορέσει να επιβιώσει, να συμπληρώσει τη διατροφή της. Αυτό κάνουμε.
0: Αυτός είναι ο κανόνας της φύσης και της δημιουργίας. Τώρα, να πάμε σε παρακαλώ. 36.000 ορτίκια πλέον έφτασαν στο ζενίθ του κυνηγιού και η απογόρευση ήρθε με μαντάτα από το Υπουργείο και εσείς πλέον είστε ενήμεροι, όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι, πρωτοπόρος η ΚΟΜΑ.
1: 36.000 τριγώνια, να διορθώσω Γιώργο.
0: Τριγώνια. Αυτό το 36 πώς έχει βγει?
1: Κοιτάξτε, για να μαθαίνει και ο κόσμος που δεν ξέρει, υπάρχουν μελέτες μέσα από τις οποίες για να μπορέσει να γίνει η διαχείριση κάθε είδους πανίδας, είτε ενδημικό, είτε αποδημητικό, είτε οτιδήποτε άλλο είναι, μέσα από αυτές τις μελέτες που γίνονται κάθε χρόνο, οι καταμετρήσεις και στην έναρξη και στη λήξη, βγαίνει ένα νούμερο μέσα από το οποίο οι Έλληνες κυνηγοί μπορούν να φτάσουν ένα όριο κάρποσης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όταν συμπληρωθεί το όριο κάρποσης, που υπάρχουν συστήματα ελέγχου και δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, τότε μας έρχεται ένα μήνυμα στα κινητά μας, βγαίνουν ανακοινώσεις από τους συλλόγους, από την Ομοσπονδία και βέβαια το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενημερώνεται και μας λέει ότι αυτό το είδος σταματάει η θύρα του.
0: Ακουγόμαστε, Δημήτρη μου?
1: Ακουγόμαστε βεβαίως, εγώ
0: ναι,
1: ακούω.
0: Τώρα, η ενημέρωση στα μέλη σας πώς γίνεται?
1: Υπάρχουν πλέον, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν εφαρμογές που τις πληρώνουν οι κυνηγετικές μας οργανώσεις, οι κυνηγοί δηλαδή τις πληρώνουν, απλά τις διαχειρίζονται οι κυνηγετικές οργανώσεις που έχουν ένα τεράστιο αριθμό επιστημόνων και κατευθείαν όταν συμπληρωθεί το όριο έρχεται μήνυμα συμπλήρωσης, άρα αυτόματης απαγόρευσης του συγκεκριμένου θυράματος, του τριγωνιού, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Άρα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας από εμάς που δεν είναι κυνηγός ότι δεν είναι, θα λέγαμε, ασύστολη, δεν είναι αόριστη, δεν είναι το κυνήγι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή το κάθε πετούμενο, ας πω για πετούμενο μια και μιλάμε για τα τριγώνια, καταγράφεται, οπότε αριθμείται και κάποια στιγμή δηλαδή μέσα από τους φορείς της πολιτείας αλλά και των κυνηγητικών συλλόγων λένε οπ, στοπ, σταματάμε εδώ.
1: Δεν είναι, Γιώργο μου, μόνο για το τριγώνι αυτό. Είναι για τα περισσότερα είδη θυραμάτων, ακόμα και τα επιβλαβή, υπάρχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θύρας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και όπως γνωρίζεις εμείς οι κυνηγοί έχουμε το σώμα της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρώνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις μέσω των κυνηγών, δηλαδή τα χρήματα των κυνηγών διαχειρίζονται οι κυνηγετικές οργανώσεις και λέει ότι το λάγος ξεκινάει τότε, η πέρδικα ξεκινάει τότε, η τάδε πάπια τότε και σταματάει τότε. Όλα τα είδη και όλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος το σκέφτηκε και το έκανε. Κάθε χρόνο υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν και ορίζουν το πώς πρέπει να γίνεται η θύρα κάθε είδους θράματος. Και μην ξεχνάτε ότι είναι από τα εκατοντάδες είδη πανίδας, μόνο 27 επιτρέπεται να κυνηγήσει ο κυνηγός. Είναι... Όλα τα υπόλοιπα είναι προστατευόμενα.
0: Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πώς εξελίσσεται το κυνήγι, πώς προστατεύεται η πανίδα, και αυτό γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί, έτσι θα έλεγα πολύ έτσι επιφανειακά, ότι σκοτώνουν ό,τι να είναι, όποτε θέλουν, όποια χρονική περίοδο και ό,τι πετούμενο και ό,τι θα έλεγα υδρόβιο ή άλλο υπάρχει.
1: Δυστυχώς αυτό επικρατεί. Αλλά για να γίνει κάποιος κυνηγός θα πρέπει να δώσει τεστ γνώσεων, τα οποία υπάρχουν όπως, να σας το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος, πώς πάμε και δίνουμε σήματα.
0: Ναι, σχολές οδηγών.
1: Λέμε α, β, η γ, ποια είναι η σωστή απάντηση και μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνει ο κυνηγός και βέβαια μέσω του συλλόγου και, μέσω αυτών που θα τον βάλει στο κυνήγι, είτε είναι θείος, είναι παππούς, είναι πατέρας, είτε είναι φίλος, και υποχρεωτικά ενημερώνεται, και σήμερα με τους τα τόσα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν,
0: με τον ηλεκτρονικό εύκολα, τρόπο μπορούν εύκολα να ενημερωθούν
1: και τα social media.
0: Άρα αυτό είναι ένα θέμα, θα έλεγα, πάρα πολύ θετικό, όπου υπάρχει...
1: Πλήρως ελεγχόμενο.
0: Έτσι, υπάρχει ένας έλεγχος. Τώρα, να πάμε στα άγρια ζώα που έχουν γίνει ημέρα και σιγά σιγά η κόσιτα. Τι συμβαίνει, ένας λύκος σε κάπου, μου ήρθε μια πληροφορία, επιτέθηκε σε...
1: Στο Κρυονέρι.
0: Στο Κρυονέρι στην Αθήνα.
1: Έχουν μπει πολλές φωτογραφίες από τα τραύματα που δημιούργησε και ήταν ένας... γεροδεμένος κύριος, δεν ήταν κυνηγός βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, και ευτυχώς αντιμετώπισε το λύκο ο οποίος του επιτέθηκε. Φανταστείτε να ήταν ένα παιδί ή μια γυναίκα ή ένας γέροντας. Καταλαβαίνετε ποιο θα είναι, και το πιο σημαντικό δεν είναι η επίθεση. Έχει ξαναγίνει και στη Χαλκιδική και υπάρχουν πολλά περιστατικά επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους, όχι σε ζώα. Για ζώα δεν το συζητάμε. Το μεγάλο πρόβλημα, αγαπητέ μου Γιώργο και αγαπητοί ακροατές, είναι ότι ο λύκος αυτός, σύμφωνα με τη μαρτυρία που είπε ο ίδιος ο άνθρωπος, είχε περιλέμιο εντοπισμού, GPS. Μόνο ένας λύκος στην Ελλάδα έχει τέτοιο περιλέμιο, και αυτό είναι ένας λύκος που συνελήφθη και τον απελευθέρωσαν, και συνελήφθη γιατί έκανε πάλι επιθέσεις.
0: Άρα εδώ υπάρχουν κάποιες ευθύνες.
1: Μεγάλες ευθύνες υπάρχουν και δυστυχώς δεν μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα ζώα, τα επιθετικά. Αφού γνωρίζαμε ότι ήταν ένα ζώο επιθετικό, ή έπρεπε να μείνει στην αιχμαλωσία ή...
0: Ή να πάει στην αθανασία. Να πάει στην ευθανασία. Στην ευθανασία.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται πόσο λάθος ήταν η διαχείριση αυτού του ζώου. Γιατί επαναλαμβάνω, φανταστείτε να μην ήταν αυτός ο γεροδεμένος ο κύριος που μπόρεσε με πληγές. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Εντάξει, και τα τραύματα που του δημιούργησε. Και να ήταν ένα παιδάκι, ένας γέροντας, μια γυναίκα.
0: Τώρα έχουμε πληθώρα επιθέσεων, έχουμε πληθώρα διελεύσεων, αγριοχείρων, τσακαλιών, θα έλεγα γενικότερα ζώων, ναι μεν γνωστά στα του τόπου του μικρού κομοπόλεων και χωριών, όχι όμως των αστικών περιοχών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο πανόραμα, στην περιοχή Χορτιάτη γίνεται, θα το πω ποδοσφαιρικά, πάρτι. Αυτό πώς μπορεί καθημερινό πάρτι, πώς μπορεί αυτό να περιοριστεί και ποιος ο ρόλος ο δικός σας?
1: Εμείς έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Δασαρχείο. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, γιατί σε αυτές τις περιοχές στις οποίες αναφέρεστε, στα περιαστικά δάση λοιπόν της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων και της Αθήνας και άλλων πόλεων, υπάρχουν περιοχές που έχουν εγκατασταθεί πλέον αγέλες ζώων και αγριόχειρων και λύκων και τσακαλιών και αλεπούδων, μέσα από τα οποία δεν φεύγουν να πάνε στις ευρύτερες περιοχές στη φύση. Γιατί? Γιατί υπάρχει τροφή, υπάρχει νερό, δυστυχώς ακόμα δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι τα άγρια ζώα δεν τα ταΐζουμε και τα λυπούνται και τα ταΐζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας οι οποίοι είδαν μια φορά το λαγό και πάνε και πετάνε καρότα εκεί. Δεν γίνεται ο λαγός να φάει τα καρότα. Όμως ο αγριόχειρος είναι πανφάγο, τρώει τα πάντα. Όταν λοιπόν σε μια περιοχή, σε ένα ρέμα του πανοράματος ή στο Ασβεστοχώρι, στο Ρετζίκι, δεν κινδυνεύει από τίποτα, γιατί να φύγει όταν έχει και νερό και φαγητό. Και τότε έχει και γρήγορο πολλαπλασιασμό, δηλαδή δεν ταλαιπωρείται αυτό το ζώο.
0: Άρα εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δηλαδή θα έλεγα κατά κύριο λόγο δεν έχει να κάνει με την ευαισθησία, έχει να κάνει με την προφύλαξη και έχει να κάνει και με τη λογική. Δεν ταΐζουμε τα...
1: Με την ασφάλεια των συνανθρώπων μας.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή.
1: Γιατί η εγκατάλειψη της Πέθρου, η οποία η κτηνοτροφία, η γεωργία και όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία συντηρούσαν την Ήπεθρο, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και αυξάνονται όλα αυτά τα ζώα σε υπερβολικούς αριθμούς. Και ένα άλλο είναι, δεν έχουν κανέναν εχθρό.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει κανέναν εχθρό.
1: Ο λύκος, η αρκούδα, το τσακάλι, αυτά είναι προστατευόμενα ήδη και δεν τολμάς να τα κοιτάξεις, όχι να τα ακουμπήσεις ή να...
0: Άρα, τελειώνοντας, τι θα θέλεις να πεις στους φορείς και κυρίως όμως στους πολίτες?
1: Για τους πολίτες έχω να πω ένα πράγμα. Δεν πρέπει να ρίχνουμε τροφή εκεί που βλέπουμε αυτά τα ζώα, σε όλα αυτά τα είδη της πανίδας. Για το κράτος έχω να πω το εξής. Πρέπει κάποιος να πάρει απόφαση, αφού γίνει καταμέτρηση, αφού γίνουν επιστημονικές μελέτες, να αποφασίζουν πόσα ζώα, πόση λύκη, πόσες αρκούδες, πόσες αλεπούδες, πόσες τσακάλια μπορούν να ζήσουν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σε κάθε περιοχή. Αυτός ο υπερβολικός πλέον πληθυσμός είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά, Γιώργο, τα πολύτιμα που μας έχεις πει.
1: Να είστε καλά. Πάντοτε η κυνηγητική ομοσπονδία, οι κυνηγητικοί σύλλογοι είναι στη διάθεση και βοηθούν καθημερινά τους συνανθρώπους μας, γιατί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθέναν, μπορώ να πω και καλύτερα από τους περισσότερους οι οποίοι ασχολούνται μέσα από τις κρατικές υπηρεσίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου Δημήτρη, φίλε πρόεδρε της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και για πολλά χρόνια πρόεδρος ο Δημήτρης του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Χρήστο μου, μπάντα εντόπικα, χωρί Μακεδονίας και Βασίλης Κατούνας από τα Κείμενα, ένας ιστορικός πρόεδρος.

0: Αγαπητέ μου φίλε Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιώργο και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνεις?
0: Να πω δόξα τω Θεώ με τις καθημερινές ανηφόρες, αλλά δόξα τω Θεώ και όταν μιλάω με φίλους είμαι ιδιαίτερα θα έλεγα χαρούμενος, διότι είσαι ένας εκλεκτός, σεβαστός φίλος και αγωνιστής όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά της ίδιας της ζωής και κάνεις και ένα έργο, θα το πω έτσι, γιατί ξέρω ότι είσαι χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος που κάθε μέρα είσαι στον πλευρό των συντοπιτών, των συνανθρώπων εκεί, όλης της περιοχής, ακόμα και επαγγελματικά, διότι είσαι ένας εξαίρετος, σπουδαγμένος ηλεκτρολόγος. Βασίλη μου, ποια είναι τα Κείμηνα, ποια είναι η κοινότητα των Κειμήνων, πόσους κατοίκους έχουν τα Κείμηνα?
1: Η κοινότητα Κειμήνων αποτελεί, μάλλον το όνομά της, καταρχήν, το πήρε από έναν κύριο καθηγητή, τότε δάσκαλο, που ήξερε 5 γράμματα και είχε τα παιδιά εδώ, τον Γιώργο το Συμβουλίδη, και πήρε το όνομα Κείμηνα. Τα Κείμηνα την τελευταία απογραφή ήταν 3.210 το 2021 που έγινε, αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένη, γιατί λόγω κορονοϊού δεν είχαν γίνει σωστή απογραφή. Περίπου είμαστε 3.200. Εκεί λέει η απογραφή, η τελευταία στατιστική που είχαμε.
0: Και με τι ασχολείται περισσότερο ο μεγάλος αριθμός των κατοίκων?
1: Οι κάτοικοι του χωριού είναι, έχουμε μεγάλη γεωργία, έχουμε την φυσικά κτηνοτροφία δεν υπάρχει.
0: Διαλύθηκε. Εντάξει,
1: ναι, το ξέρετε πολύ καλά, με τη σφαγή των εργοπροβάτων και με το καλλιέργεια, και αυτήν πάρα πολύ λίγη άρχισε να γίνεται. Και από εκεί και πέρα ελεύθεροι επαγγελματίες, και καλά που είναι η βιομηχανική της περιοχή της Σύνδου και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Τα Κείμηνα, ιστορικός τόπος, μακεδονικός τόπος, ντόπιος πληθυσμός,
1: ντόπιος
0: σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι, ντόπιος ναι,
0: πληθυσμός
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και μπροστάριδες σε όλους τους αγώνες της πατρίδας μας και εκείνα τα δύσκολα χρόνια ακόμα της τουρκοκρατίας.
1: Γι' αυτό πήραμε και το όνομα αυτό του Γιουντσίδα. Παλιά ονομαζόμασταν Γιουντσίδα και ήταν το χωριό στον Άγιο Νεκτάρι που έχει εξερθεί και έχουμε κάνει και μια εκδήλωση εκεί, αν θυμάσαι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Yeah. Βασίλη μου, αυτή τη στιγμή ο αριθμός, θα λέγαμε, κατοίκων μονίμων αυξάνεται ή πληθύνει? Και αυτό γιατί? Γιατί τα Κείμηνα είναι μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είμαστε 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Με την καινούργιο δρόμο τώρα που ακούγεται θα γίνει η Ένωση των Σκοπίων κόμβος εκεί στη Χαλάστρα, θα είμαστε ακόμη πιο γρήγορα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε ο κόσμος να γυρνάει λίγο πίσω, το βλέπω εγώ από κάποιες οικογένειες και κάποιους συμμαθητές φίλους μου, οποίοι ήταν κάτω στη Θεσσαλονίκη, οι Χαλκιδικοί, κάπου αλλού, και άρχισαν να γυρνάνε στα πατρικά τους, με τα παιδιά τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, σαν από 4 άτομα έχουμε 8 παιδάκια στο σχολείο έξτρα.
0: Αυτό εδώ είναι ένα θετικό μήνυμα. Δηλαδή κάποιος που είναι στα Θεσσαλονίκη, οικογενειάρχης, κουρασμένος, θέλει να βγει έξω στη φύση, δίπλα στην πόλη όμως, στη μεγάλη, δίπλα στο αστικό κέντρο, και λέει ότι ποια περιοχή είναι δίπλα όπου μπορώ εγώ να κατοικήσω με τα παιδιά μου, αλλά να έχει κάποιες υποδομές. Δηλαδή ένας που θέλει να έρθει να μείνει στο χωριό, αλλά και οι ίδιοι, θα έλεγα, συντοπίτες σου, ως Κειμηνιώτες, τι έχουν? Υπάρχει φαρμακείο, υπάρχει σχολείο, υπάρχει ευρωπαϊκός σταθμός, υπάρχει δηλαδή μια εμπορική, έστω μικρή αγορά για τα είδη της πρώτης ανάγκης?
1: Λοιπόν, τα Κείμηνα καταρχήν δεν είναι ένα μικρό χωριό όπως είναι το διπλανό της Βραχιάς με 400 κατοίκους, 500, είναι 3.000 κόσμος, και έχουν και το γειτονικό το χωριό τα Μάργαρα, φυσικά και η Χαλάστρα, αλλά παρέχει 2 δημοτικά σχολεία, ένα παιδικό σταθμό, ένα σταθμό για βρέφη, γυμνάσιο λύκειο, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα καλύπτουμε όλα με 2 δημοτικά νηπιαγωγεία, 2 νηπιαγωγεία και όλα τα άλλα. Χώρια το εμπορικό τμήμα που μπορείς να βρεις τα πάντα, και υπάρχουν και οι αθλητικοί σύλλογοι του βόλεϊ, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, του χορού, και φυσικά μας εκπροσωπεί πάντα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης, που χρόνια τώρα δραστηριοποιείται σε πολλά πράγματα. Και με πολλά άτομα, μιλάμε για τώρα για μέλη πάνω από 200-300 μέλη.
0: Μα, το
1: οπότε νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον να κατοικήσει στα Κείμηνα.
0: Άρα αυτό μπορεί να είναι και ένα κάλεσμα του Προέδρου. Πόσα χρόνια είσαι Πρόεδρος, Βασίλη?
1: Αν κλείσουμε τώρα και αυτή τη χρονιά, 15 χρόνια.
0: Και αυτό σημαίνει πάνω απ' όλα σεβασμός, αγάπη των συμπατριωτών σου, των συγκατοίκων, όλου του τόπου, όλων των Κειμήνων, στο πρόσωπό σου. Ένας πρόεδρος 15 χρόνια όταν στέκεται εκεί κοντά στους ανθρώπους, σημαίνει ότι αυτός ο πρόεδρος αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς του, της ψυχής του, της καθημερινότητάς του, να λύνει προβλήματα, τα οποία όμως μέσα και από το θεσμικό πλαίσιο εδώ και περίπου 15 χρόνια, το οποίο έχει αλλάξει, οι δυνατότητες ενός προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Δηλαδή μέσα από τον Καποδίστρια, μέσα από τον Καλλικράτη, μέσα με αυτό το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο που έχει βέβαια παλαιώσει, οι δραστηριότητες, οι δυνατότητες περιορίζονται. Όμως εσύ είσαι παρόν σε όλα. Αυτό σε δυσκολεύει στην καθημερινότητα, ότι έρχονται οι συμπατριώτες σου για το κάθε τι? Πρόεδρε μου, Βασίλη μου, γιατί είσαι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας? Εκεί έχουμε πρόβλημα, εκεί έχουμε πρόβλημα, εκεί έχουμε πρόβλημα.
1: Λόγω της εμπειρίας των 15 ετών, όπως είπες, και την εμπιστοσύνη των πολιτών που μου έχουν δείξει οι πολίτες μου, ανά πάσα στιγμή ό,τι μπορώ το λύνω. Είτε με τη βοήθεια της περιφέρειας, είτε με τη βοήθεια του Δήμου μας, είτε με πολλούς συνάδελφους και παράλληλα άνθρωποι της προσφοράς. Ευτυχώς στα Κείμηνα υπάρχουν άνθρωποι της προσφοράς και πολλά προβλήματα τα λύνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν δεν μπορούμε να βρούμε άλλη λύση από το Δήμο ή από την περιφέρεια.
0: Είναι πολύ σημαντικό ένας πρόεδρος να αναγνωρίζει τους συντοπίτες του με τους ανθρώπους που μεγάλωσε ότι έχουν διάθεση προσφοράς, δηλαδή εθελοντικής παρουσίας. Πρόεδρε, και εμείς είμαστε εδώ μαζί με σένα, βάδιζε εσύ μπροστά και εμείς στο πλευρό να βοηθήσουμε και να αλλάξουμε το χωριό μας.
1: Νομίζω ότι το κατάλαβες με την εκδήλωση και έχεις έρθει πολλές φορές στο χωριό. Όταν είπες κάτι για εκείνη την εκδήλωση που έγινε και πήγε πάρα πολύ ωραία, αμέσως ανταποκρίθηκαν τόσα άτομα.
0: Με μεγάλη υπόθεση.
1: Είτε συνεταιρισμός, είτε ιδιώτες.
0: Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Υπάρχει το εμείς. Στα Κείμηνα υπάρχει το εμείς, είναι ένας δημοκρατικότατος τόπος με αρχές του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Τώρα, να έρθουμε λίγο στις δυσκολίες. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ως κάτοικους των Κειμήνων, εσένα ιδιαίτερα ως μπροστάρι? Είσαι ο πρόεδρος της κοινότητας των Κειμήνων.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν κοινότητα Κειμήνων και τα όμερα χωριά τα δίπλα, έχουμε λύσει κατά 50%, να μην πω 80%, το αποχετευτικό, που ήταν κύριο για να έρθει να μείνει κάποιος, όπως είπε, στα Κείμηνα. Λύνουμε και το πρόβλημα του πόσιμου νερού μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω ότι μέχρι τέλη του 26 να πίνουμε νερό. Από εκεί και πέρα το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή και γενικά του Δήμου Δέλτα είναι, από ό,τι ξέρεις, τα κουνούπια.
0: Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και θα έλεγα γνωστό σε όλες τις ορειοπαραγωγικές περιοχές.
1: Ναι. Αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν μπορούμε να το περιορίσουμε, να το λύσουμε, δεν λύνεται. Πιστεύω ότι τα Κείμηνα, η Βραχιά, τα Μάργαρα είναι πάρα πολύ ωραία χωριά, μεγάλα χωριά, να έρθει κάποιος να κατοικήσει, να κάνει την οικογένειά του στη φύση και να αναπτυχθούν τα παιδιά του χωρίς το πολύ το ίντερνετ και το τηλέφωνο. Να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με κάτι άλλο.
0: Τα οποία τα προσφέρει, τα οποία τα προσφέρει ο τόπος. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με εκείνη την γέφυρα της Άρτας.
1: Η γέφυρα του Λουδία.
0: Α, του Λουδία, σωστά το είπες, του Λουδία.
1: Έτσι λέμε, εμείς η γέφυρα Μπέιλι.
0: Εγώ λέω το γεφύρι της Άρτας.
1: Ναι, καθαρίζουν το δρόμο από την είσοδο των Μαργάρων προς το κλειδί, δεξιά-αριστερά από τα χόρτα και όλα αυτά. Και αρχές του Οκτώβρη μας υποσχέθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, κύριος Αντιπεριφερειάρχης, κύριος Γιουτίκας, ότι υπάρχει ανάθεση 200.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει ανακατασκευή όλη η γέφυρα. Καινούργια.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο σε σύντομο,
1: σε εύλογο χρονικό
0: διάστημα θα λυθεί. Χρειάζεται υπομονή, δηλαδή,
1: των ανθρώπων της παραγωγής. Το έχουμε ενημερώσει, και το κλειδί και τα Μάργα το ξέρουν όλοι και περιμένουν αρχές μέσα Οκτωβρίου να ξεκινήσει η ανακατασκευή της γέφυρας Μπέιλ του Λουδία.
2: Ένα προβληματάκι που ακούγεται πολλές φορές από τους κατοίκους όλων των χωριών των Κομοπόλεων, της Υπαίθρου, είναι τα σκυλάκια μας. Με τα σκυλάκια τι συμβαίνει?
1: Έχουμε
2: κάποιος το λέμε, γίνει φιλαράκια, αλλά κάποια στιγμή λίγο έτσι μπερδεύονται τα σκυλάκια και μας μπερδεύουν και εμάς.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα σκυλιά σε όλες τις κοινότητες. Δεν είναι μόνο στα Κείμενα.
2: Όχι, είναι πανελλαδικό, πανελλαδικό πρόβλημα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα προσπαθεί ο κάθε Δήμος με αυτά τα μέσα που διαθέτει. Γιατί για να κάνεις ένα κοινοπείο, ξέρεις πάρα πολύ ότι χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά και μεγάλη.
2: Και οργάνωση. Αλλά μπορεί και αυτό να είναι ένας στόχος όταν αυτό ξεφύγει.
1: Πιστεύω ότι το θέμα το αυτό πρόβλημα. Γενικά με τα δέσποτα θα λυθεί σε μια πενταετία με τις στηρώσεις και σε όλα αυτά. Σε μια πενταετία πιστεύω δεν θα υπάρχει αδέσποτο.
2: Αυτό
1: πιστεύω,
2: είναι.
1: Δηλαδή, γιατί εντάξει, ο Δήμος και κάθε Δήμος δίνει μεγάλα κονδύλια για τα δέσποτα. Είτε για τροφές, είτε για
2: την περίθαλψη
1: και πολλά άλλα.
2: Απλά είναι ένα θέμα το οποίο δηλαδή όλοι μαζί, ο καθένας, ακόμα και ο πολίτης. Γιατί η Βασίλη μου, πρόεδρε μου, και ο πολίτης δεν είναι αμέτωχος στην προκοπή, στην ευζοία, στην ποιότητα ζωής του τόπου του, του σπιτιού του. Πρέπει ο καθένας μας να γίνει με τον άλλον μια αλυσίδα.
1: Έτσι.
2: Σαφώς οι φορείς.
1: Θα πολύ αυτό το θέμα. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, θα δούμε. Αλλά είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί και η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι, όποια κυβέρνηση και να πέρασε, δεν βοήθησε. Το πέταξε τον μπαλάκι στους Δήμους και από εκεί και πέρα τελείωσε. Δεν γίνεται τώρα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
2: Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο και με αυτό να κλείσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Γέωργο, κτηνοτροφικός ο τόπος.
1: Ναι.
2: Και ο ίδιος εσύ ακόμα είσαι και αγρότης. Πώς βλέπεις την κατάσταση όσον αφορά τα δεδομένα με τους αγρότες που δεν είναι και στην καλή περίοδο, τουλάχιστον το να σπέρνουν, να θερίζουν, να παράγουν, να κάνουν όνειρα για τη ζωή τους στην περιοχή. Και με αυτό να κλείσουμε. Τι συμβαίνει?
1: Κοίταξε τώρα, η κυβέρνηση έδωσε κάποια χρήματα, το ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει. Πρωτού ένα μήνα πήραμε ένα βοήθημα μεγάλο για τα
2: ρίσκα. Τον de minimis, όταν βρίσκουν λοιπόν τα πεντάρια, ένα στρέμμα.
1: Δεν πάω να πει, καλύψαμε, δεν μπορώ να πω. Καλύφθηκαν κάποιες ανάγκες.
2: Τα χρέη, πληρώσαμε εκεί το μεζινά, πληρώσαμε τα βιβλιοπολία.
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι από την ώρα που, σαν παραγωγές, η περιοχή βγάζει. Αλλά έχουν περιοριστεί στις τρεις παραγωγές. Το καλαμπόκι, το βαμβάκι και το
2: ρύζι.
1: Χάθηκε το τροφίλι, χάθηκε η βιομηχανική ντομάτα, χάθηκαν παλιά, βάζαμε παντζάρια, τα τέφλα τα λεγόμενα, βάζαμε σπαράγγια. Αυτά έχουν χαθεί. Και σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, γιατί όταν περιοριστεί σε τρεις παραγωγές, μετά τώρα το καλαμπόκι και το τροφίλι, αν δεν υπάρχει κάποια εξαγωγή, που το τροφίλι δεν γίνεται εξαγωγή, το ξέρετε πολύ καλά. Το καλαμπόκι λίγο, αν γίνει καμία εξαγωγή, αν γίνει, πού θα το ταΐσουμε από την ώρα που δεν υπάρχουν μονάδες?
2: Έχουμε και τους ψαράδες μας, έχουμε και τους...
1: Ναι, οι ψαράδες έχουν αυτή τη στιγμή μια μεγάλη...
2: μυδοκαλλιεργητές.
1: Ναι, υπάρχει μια μεγάλη ζημία με τα μύδια, δεν ξέρω αν το άκουσες γιατί έχεις πολλές επαφές εκεί κάτω. Με το γόνος που δεν μπορούν να κάνουν και παράλληλα έπιασαν τα μύδια, έπιασαν να δεις μια ουσία που δεν τη θυμάμαι, δεν μπορούν να την καθαρίσουν καλά, λένε τα παιδιά, και ψοφάνουν πολλά μύδια, χάνουν πολλά μύδια αυτή τη στιγμή.
2: Άρα είναι ένας τόπος παραγωγικότητας.
1: Τραγάνα, έπιασαν τραγάνα το λένε τα παιδιά, οι μυδοκαλλιεργητές κάτω, και έχουν σοβαρό πρόβλημα με αυτό και δεν φεύγουν τα μύδια.
2: Παρά τα αυτά, τα Κείμενα είναι ένας ελκυστικός τόπος. Ως πρόεδρος θα ήθελες να κάνεις ένα κάλεσμα όσοι ασφιχτιούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης να κάνουν για 15 λεπτά ένα ταξίδι, να έρθουν να σε βρουν εκεί, να γνωρίσουν τον ιερέα μας εκεί, τον Λεβέντη,
1: τον
2: πατέρα Χρήστο, τον Λεβέντη, τους ανθρώπους στο κοινοτικό κατάστημα, τους επαγγελματίες, και να πούνε εμείς θα πάμε και θα κτίσουμε ή θα αγοράσουμε ή θα νοικιάσουμε, θα πάμε να μείνουμε στα Κείμενα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να με βρει, να τον γυρίσω μέσα στα Κείμενα, να τον κάνω μια βόλτα, μια περιήγηση, να δει αυτά που έχουμε. Είπαμε το πρόβλημα είναι αυτό, περισσότερο με τα κουνούπια. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Φυσικά εντάξει, οι δρόμοι αυτή τη στιγμή θα γίνουν, δεν είναι το θέμα για τους δρόμους, δεν αναφερθούμε τώρα εκεί.
2: Μα και οι δρόμοι κάποια στιγμή εντάξει χαλάνε γιατί γίνονται κάποια έργα.
1: Εντάξει, έγιναν κάποια έργα.
2: Έτσι, οι οποία θα ξαναστρωθούν με τον καλύτερο τρόπο.
1: Έτσι, έτσι. Απλώς, ελκύει να έρθει, γιατί υπάρχει και το Δέλτα, το ξέρεις πολύ καλά.
2: Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Όσοι λοιπόν δεν έχουν πάει σε εκείνες τις καλύβες της θάλασσας του Δέλτα, του ποταμού Αξιού, έχουν χάσει. Έχουν χάσει, είναι μια μαγεία, είναι μια μαγεία.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι ένας καλός προορισμός για να έρθουν να μείνουν, γιατί δεν υπάρχει αναρχία καταρχήν.
2: Υπάρχει ασφάλεια.
1: Κοινότητα, και υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά να παίξουν και μέχρι αργά. Υπάρχουν και αθλητικοί χώροι και τα σχολεία και όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι ναι, καλό τον κόσμο να έρθει στα Κείμηνα. Είτε στα Κείμηνα, είτε στη Βραχιά, είτε στα Μάργα. Γιατί το ίδιο είμαστε.
2: Το ίδιο, έτσι,
1: είναι πρώην Δήμος Αξιού.
2: Έτσι, έτσι είναι.
1: Και προσφέρει τα πάντα.
2: Ένας τόπος μεγάλος, ενωμένος, θα έλεγα, με τις κουλτούρες ουσιαστικά. Ναι, έτσι, με λίγο τις διαφορετικές εθνοτοπικές, αλλά πατριωτικές, ελληνικές και ολινοορθόδοξες.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ, και σε εύχομαι καλή σταδιοδρομία στο καινούργιο σου έργο. Θα σε στηρίξουμε, εννοείται.
2: Ό,τι πει ο καλός Θεός και οι φίλοι.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ευχαριστώ,
1: εννοείται.
2: Ευχαριστώ.
1: Έχεις τη βοήθειά μας. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Χρήστο μου, να ακούσουμε την Χάρη στην Αλεξίου. Έχει φεγγάρι απόψε. Ξέρεις, ο ρομαντισμός, Χρήστο, βγάζει δύναμη ψυχής. Γιατί αν πάψουμε να είμαστε ρομαντικοί, θα γίνουμε αγρίοι άνθρωποι των πλέον αρχαίων σπηλαίων. Χρήστο μου, και να συνδεθούμε με μια αξιολογότατη αντιδήμαρχο, την κυρία Βίκη Κανέλου, την καλή μας τη φίλη τη Βίκη, πολιτισμού του Δήμου Χορτιάτη, Πηλαίας Χορτιάτη, να μας πει τι ετοιμάζουν γιορτινό λαμπρινό με τη γιορτή γαστρονομίας στην Πηλαία και ωραία, θα λέγαμε, την περιοχή, που θα την ακούσουμε σε λίγο από την ίδια.

0: Αγαπητή μου Βίκη, καλή μου αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλή μου αντιδημαρχίνα.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ακούω. Απολάμβανα και το τραγούδι τώρα.
0: Ξέρεις, κάποια στιγμή, καλή μου Βίκη, πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας, να γινόμαστε περισσότερο άνθρωποι των παλιών χρόνων, με άλλη ενσυναίσθηση, με ένα ρομαντισμό, με μια ευγένεια, με ένα, θα έλεγα, ακόμα πιο έντονο ανθρωπισμό, διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αυξάνεται η τοξικότητα και να πω και τη λέξη αυτή, η νεοταξίτικη, θα έλεγα, συμπεριφορά. Πολλές φορές βλέπουμε και από τα μέσα τα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως των Αθηνών, ψιλοτρομάζεις. Λες, Παναγιά μου, αυτός είναι ο άνθρωπος. Κι όμως η πατρίδα μας έχει τέτοια μέταλλα ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, όπου μπορούμε να παίρνουμε αναπνοή, ζωή, οξυγόνο και γιατί όχι να γινόμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της κοινότητας του ανθρωπισμού, της ενσυναίσθησης.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θυμάμαι κάτι που μας είχαν πει στο Πανεπιστήμιο, σπούδασα γλωσσολογία και μας είχαν ρωτήσει εκεί στη Βρετανία, ποιο ποσοστό των ειδήσεων θεωρείται ότι είναι αρνητικού περιεχομένου. Και η σωστή απάντηση ήταν το 98%. Μόνο 2%, γιατί αυτό πουλάει δυστυχώς. Μόνο 2% των ειδήσεων αυτών που ακούμε καθημερινά, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι θετικού περιεχομένου, ανθρωπιστικού περιεχομένου.
0: Μα και εδώ πάνω υπάρχει η απάντηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης των ανθρώπων. Κάποιον από αυτών, το πολύ έτσι διαφημιζόμενον. Τι λένε, αυτά θέλει, λέει, η κοινωνία. Αυτά θέλει, λέει, ο κόσμος. Και έρχεσαι και λες έτσι με μια θλίψη, με λίγα τώρα έτσι λίγο τους κοιτάς έτσι λίγο παράξενα και λες, Θεέ μου, τι λένε αυτοί. Ποια κοινωνία, αφού τους καθοδηγούνε. Άμα καθοδηγώ, άμα ακούγαμε, πες το λέει, πώς το λέει, τόπε ο παπαγάλος. Τόπε ο παπαγάλος. Άμα ακούγαμε όμως Μότσαρτ, θα μαθαίναμε για τον Μότσαρτ, θα μαθαίναμε για τον Μπετόβεν.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Άρα αυτοί καθοδηγούν τις κοινωνίες, τους ανθρώπους, τους διπλανούς μας, εμάς τους ιδίους, και λένε μετά αυτά θέλει. Όχι, δεν θέλει αυτά.
1: Όχι, δεν θέλουμε αυτά. Θέλουν να είμαστε δυστυχισμένοι, να μαλώνουμε μεταξύ
0: μας. Ακριβώς. Συνέχεια.
1: Αυτό θέλουν.
0: Δεν θέλουν ευτυχισμένους ανθρώπους. Δεν θέλουν ανθρώπους να χαμογελάνε. Δεν θέλουν να μιλάνε ευγενικά. Δεν θέλουν να πούνε «Σ' αγαπάω». «Σ' αγαπάω».
1: Θέλουν το μίσος, όπως θα λες.
0: Ναι, ζούνε με το μίσος. Σαν τις βδέλες. Θέλουν αίμα, να ρουφάνε αίμα. Είναι απίστευτη.
1: Όμως,
0: καλή μου Βίκη, υπάρχουμε
1: και εμείς.
0: Υπάρχουμε και εμείς. Η ρομαντική, κοίτα, Βίκη, ρομαντική με ψυχή λιονταριού.
1: Πολύ ωραία το
0: σέβομαι πάρα πολύ που λέει, πως λέει, άλλος ο παπάς και άλλος λέει ο καντιλανάφτης. Άρα τα σεβόμαστε όλα. Αλλά ο ρομαντικός έχει και ψυχή λιονταριού. Αυτό να μην το ξεχνάμε όλοι μας. Τώρα, τι μεγάλο ετοιμάζεται. Τι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Και θα μου επιτρέψεις κάτι που θυμήθηκα, που είπε ο δεσπότης μας, που είπε ο Παναγιώτατος, ο φιλόθεος, ο Άγιος, πρέπει να είναι τολμηρός, αλλά όχι συγκρουσιακός.
0: Ακριβώς. Μα ο δυνατός, καλή μου Βίκη, δεν είναι συγκρουσιακός. Ο δυνατός μπορεί να ελέγχει τις ενέργειές του, τις κινήσεις, τη σκέψη του. Ο αδύναμος είναι ο επιθετικός. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτός που γαλινεύει, αυτός που ηρεμεί, ποιος είναι, κορίτσι μου? Είναι ο δυνατός. Ο άλλος είναι αδύναμος, ο ταραγμένος. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθεί, δηλαδή, να παρουσιαστεί ότι είναι ο δυνατός μέσα από ακρότητες. Όμως, εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά. Και αυτή η πλευρά είναι η δική σου, η δική μου και πολλών ανθρώπων. Τι ετοιμάζεται στο ελαιόραμα?
1: Ετοιμάζουμε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, για την ακρίβεια. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας. Πέρυσι το κάναμε τον Ιούνιο, στελεόραμα, και φέτος αποφασίσαμε να το κάνουμε τέλη Σεπτέμβρη, αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο. Στις 6 η ώρα ξεκινά και Σάββατο και Κυριακή, και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, και εντός Θεσσαλονίκης και εκτός Θεσσαλονίκης, μικροί και μεγάλοι. Έχουμε προβλέψει δράσεις και για μικρούς και για μεγάλους, για όλη την οικογένεια.
0: Περιλαμβάνουν.
1: Έχουμε μαγειρικές επιδείξεις. Παραδείγματος χάρη, θα δούμε πώς φτιάχνεις ένα γευστικό προφιτερόλ ή πώς μαγειρεύεις ένα ωραίο κρυθαρό των θαλασσινών. Αυτό αφορά στο Σάββατο που λέω. Και την Κυριακή έχουμε άλλη επίδειξη μαγειρικής την τέχνη του, την τεχνική του τηγανίσματος. Που είπε θα κάνεις πολύ ωραίο κοφτό μακαρονάκι με λαχανικά.
0: Τα οποία όλα αυτά μπορούν να το δοκιμάζουν όλοι οι...
1: Όσοι έρθουν, έρθουν
0: όλοι οι συνάνθρωποι μας, ναι, όλοι οι φίλοι μας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, ενός ιστορικού
1: μόνο.
0: Και όχι μόνο όμως,
1: όχι μόνο.
0: Να μάθουν έναν άλλο τρόπο ζωής.
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο και γίνεται με τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου και όλων των τοπικών επιχειρήσεων. Και τονίζω αυτό με ελεύθερη είσοδο είναι πολιτική του Δήμου μας, με μπροστάρι το Δήμαρχό μας Ιγνάτιο Καϊκοπίδη.
0: Τον αγαπητό τον Ιγνάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Κατά το ίμιση είναι συμπατριώτης μου, Δοϊράνη Κυλκής, η μητέρα του. Βεβαίως, η μητέρα του η Πόντια είναι από τον Ακρίτα. Ακριτικά χωριά, 500 μέτρα, 300 μέτρα, 200 μέτρα από τα Σκόπια.
1: Αυτό δεν το γνώριζα. Θα του μεταφέρω λοιπόν χαιρετισμούς.
0: Έτσι ακριβώς. Από ένα συμπατριώτη δημοσιογράφο, Κυλκισιώτη, Δοϊράνη, που ερχόταν κάθε καλοκαίρι, λέει, και κολυμπούσε στη λίμνη.
1: Έτσι θα του πω, βεβαίως.
0: Τώρα, έχουμε να πούμε ξεκάθαρα, ξανά, τι ώρα έχουμε αρχίζει η εκδήλωση.
1: 6 ώρα ξεκινά.
0: Σαββάτο, Κυριακή, πάλι 6 ώρα.
1: Και Κυριακή, πάλι
0: ελεύθερη είσοδος. Μπορούν να δοκιμάζουν τα κεράσματα, τα εδέσματα, την παραδοσιακή. Ακριβώς, ναι. Ό,τι παραδοσιακό εκείνη τη στιγμή μαγειρεύεται.
1: Έχουμε δράσεις για μικρά παιδιά, μαγειρική για παιδιά, παιχνίδια γνωριμίες με την τροφή για παιδιά. Θα είναι η Greek Mama Chef, η Μαριαλένα Τερζή, το Σάββατο. Και την Κυριακή θα έχουμε την Ατάσα την Τόρτογλου, το Catwalk, που θα έχει τους μικρούς σεφ.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε κάτι δηλαδή για μικρά παιδιά.
0: Και φυσικά και χορευτικά. Θα έχουμε και χορευτικά παραδοσιακά.
1: Φυσικά, τους πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Ποιοι, να το πούμε
1: πέρα.
0: Γρήγορα.
1: Θα έχουμε λοιπόν Λύκειο Ελληνίδων, την Καπουτζίδα.
0: Από την Πηλαία.
1: Από την Πηλαία, τον Ποντιακό Σύλλογο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής, την Ένωση Ποντίων Πανοράματος, το Σύλλογο Γυναικών Λιβαδιών Πάικου, οι Αρμάνες. Προσπαθώ να μην ξεχάσω κανέναν. Και έχουμε και τον Φιλάρετο από την Πηλαία, τον Μουσικοχορευτικό Λογραφικό Σύλλογο Ζεστοχωρίου και το Σύλλογο Κριτών Θεσσαλονίκης.
0: Άρα, μιλάμε για μια πανδεσία χρωμάτων, συναισθημάτων, παράδοσης, γευσηγνωσίας και πάρα πολλά. Θα έλεγα το εμείς, η κοινότητα, όλοι μαζί πάμε να διορθώσουμε ό,τι στενάχωρο υπάρχει και να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε μια άλλη κατάσταση μέσα από αλλαγή και κουλτούρας. Ο πολιτισμός είναι κουλτούρα.
1: Κλείνοντας, Γιώργο, είναι απαραίτητο να πω ότι οι πιο όμορφες γεύσεις είναι αυτές που μοιραζόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς, κορίτσι μου, καλό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο, έβγε. Έβγε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα είναι πάντοτε κοντά το ραδιόφωνο του Flash.
1: Ευχαριστούμε πολύ. 99,4. Περιμένουμε όλους, περιμένουμε και σένα.
0: Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί να χαρώ, να ταξιδέψω
1: μικρούς
0: μαζί με
1: εσάς. Και μεγάλους. Και να δοκιμάσουμε, να γευτούμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Θα έχουμε και ζωντανή ορχήστρα. Και μετά από τους πολιτιστικούς συλλόγους ξεκινά το λαϊκό κλέντι. Όποιος θέλει μπορεί να χορέψει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γι' αυτό να φάμε μεν, να γευτούμε.
0: Αλλά και να χορέψουμε. Αλλά και να χορέψουμε. Και κυρίως παραδοσιακούς χορούς. Να θυμηθούμε παππούδες, γιαγιάδες, ασφορμάδες, μητέρες και πατεράδες. Να θυμηθούμε τις ρίζες μας. Μπράβο. Έβγε.
1: Δύο παραδοσιακές βραδιές. Το ατμοσφαιρικό και δροσερό ελαιόραμα.
0: Ελαιόραμα είναι μαγεία. Το σημείο είναι μαγεία. Πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το γνωρίζει καν, αλλά είναι μαγεία. Εκεί στη
1: έχει έρθει, καλό είναι να το επισκεφτεί. Συνδυάζουμε και την ιστορία, γιατί έχουμε εκεί πέρα και την καμάρα της Πηλαίας.
0: Ακριβώς
1: από,
0: έτσι.
1: Από τον 4ο-5ο αιώνα, που συνέδεε την Πηλαία με το Χορτιάτη. Όποιος δεν έχει έρθει να το δει, αξίζει να το δει. Είναι μνημείο.
0: Είναι όλα μνημείο. Αυτά τα οποία κάνεις ως μπροστάρισα, ως θα λέγαμε ηγήτορα για πολλά χρόνια τον Ιγνάτη τον Καϊτεζίδη, αλλά όλοι εκεί σπέρνετε ελληνισμό. Σπέρνεται πάνω απ' όλα ανθρωπιά, δημοκρατία μέσα από τις αξίες του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού.
1: Έτσι, και κυρίως... Η Ελλάδα μας είναι συνυφασμένη με την Ορθοδοξία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Έτσι, να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Με τα λίγα κολυβογράμματα των παλαιών ιερέων εποχής του 1821 κρατήθηκε ζωντανή η γλώσσα, η θρησκεία. Κρατήθηκε, θα έλεγα, ζωντανός εκείνος ο ταλαιπωρημένος και κατασφαγιασμένος.

κυνηγών Μακεδονία Στράκης και του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη τον Κατούλα. Το Βασίλη τον Κανούλα, έναν φίλο θα έλεγα εκλεκτό. Ο Βασίλης ο Κατούνας είναι ο Μακεδόνας από τα Κείμηνα, πρόεδρος που για μια 15ετία σπέρνει μόνο αγάπη και έργο και προσφορά, και τη Βίκη την Κανέλου, την θα έλεγα υπέροχη αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτης, για την εκδήλωση που ετοιμάζουν αύριο και μεθαύριο. Είπα, οι δρόμοι οδηγούν από τις 6 και μετά, Ελαιόραμα, Πηλαίας, γιορτή γαστρονομίας. Θα υπάρχει είσοδος ελεύθερη, θα υπάρχουν μουσικά και χορευτικά τμήματα, σύλλογοι, και φυσικά και θα υπάρχει και η ευαισυγνωσία από όλα αυτά τα παραδοσιακά εδέσματα που ετοιμάζουν. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, είπαμε Τρίτη ως Παρασκευή 6 ως 7 με τον Γιώργο Δίμπαδα, φωλή της Υπαίθρου, Flash 99,4. Και Χρήστο μου, ένα τραγούδι έτσι να το κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, της αείμνης της μοναδικής Μαρινέλλας, ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο.

0: Το 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από την συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαϊλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69-54-513, δικό σας για κάθε θέμα, κάθε ώρα, εκτός ωρών εκπομπής. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astamatoulakis@gmail.com, Αλέξανδρος Σταματουλάκης στο Facebook και βεβαίως η εκπομπή μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Στην κονσόλα του ήχου εγγύηση για μια άρτια τεχνικά εκπομπή ο Χρήστος Ονάκος. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε βεβαίως όπως κάθε Παρασκευή τον Γιάννη Φραγκούλη, κριτικό του κινηματογράφου, θεωρητικό του κινηματογράφου, παραστασιολόγο, να μας μιλάει για τις ταινίες της εβδομάδας και για ειδήσεις και νέα από τον χώρο του κινηματογράφου. Σήμερα νομίζω εκείνο που καθυστερήσαμε την προηγούμενη φορά να το πούμε για το φεστιβάλ μικρών ταινιών της Δράμας, επειδή κάποιος ακροατής πήρε και μας είπε «Πες μας Φραγκούλη για την ωραία Ελένη του Νόλαν». Τι να κάνουμε, αφήσαμε το φεστιβάλ και πιάσαμε τον Νόλαν. Ελπίζω σήμερα να μας πει δύο κουβέντες. Και βεβαίως καλεσμένος μου είναι ο πρόεδρος της ΕΛΒΕ, της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής, ο Βαγγέλης Λαδόπουλος, για ένα πιστεύω πολύ ενδιαφέρον θέμα για το σύστημα παιδείας, ελληνικής παιδείας στα χρόνια της τουρκοκρατίας και μέχρι τον Καποδίστρια. Πριν τα πούμε όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε με τον μοναχικό πολεμιστή να δούμε σήμερα τι έχει να μας πει.

Μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής πως πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε, προσέξτε τις παρενέργειες που πιθανόν να έχει αυτή η δουλειά σας, η δραστηριότητά σας, η απασχόλησή σας, το έργο σας. Προσέξτε τις παρενέργειες, γιατί καμιά φορά φτιάχνουμε κάτι, αλλά καταστρέφουμε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να είναι πιο σημαντικό από αυτό που φτιάξαμε. Γι' αυτό, σχεδιάζοντας και έχοντας τελειώσει με το σχεδιασμό της δραστηριότητάς σας, δέστε μήπως υπάρχουν παρενέργειες και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι παρενέργειες σε εσάς ή στην επιχείρησή σας ή στο σύλλογό σας ή στο κόμμα σας, τέλος πάντων. Όπως ο αρχάριος κακιστής, γιατί ο μάστερ του σεφ αυτά τα φωτογραφίζει αυτομάτως στο μυαλό του, πριν κινήσει ένα πιόνι βλέπει δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω και διαγώνια, μήπως κινδυνεύει από κάποιο πιόνι του αντιπάλου. Έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς με τις παρενέργειές σας. Πριν ξεκινήσετε μια δουλειά, ψάξτε για πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχει και να σας τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αυτά μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής. Ας ξεκινήσουμε να πάμε να αναζητήσουμε το Φραγκούλη. Αυτός είναι βυθισμένος στο μισοσκόταδο κάποιας αίθουσας κινηματογράφου. Χρήστο Νάκο να τον πάρουμε τηλέφωνο και παρακολουθεί μια ταινία. Αυτό το παιδί λες και δεν κάνει τίποτα άλλο. Ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε κοιμάται. Παρακολουθεί ταινίες και γράφει κριτικές. Τέλος πάντων, εμείς θα ακούσουμε την εισαγωγή της εκπομπής του, το Music for Run. Ραν, μια ταινία του Ακίρα Κουροσάβα, και αμέσως μετά ο Γιάννης Φραγκούλης.

0: Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια ταινία είπαμε ότι παρακολουθείς?
1: Τώρα είναι
0: μπορεί και εσύ να μην θυμάσαι, τι τόσες πολλές που βλέπεις, ίσως ξεχνάς ποια ταινία βλέπεις.
1: Όχι, δεν ξεχνάω.
0: Α,
1: δεν ξεχνάω.
0: Για πες.
1: Είναι η Τίγρης, έτσι λέγεται η ταινία, ισπανική.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Έχουμε δει ένα κάρο γαλλικές. Να πούμε τώρα για το φεστιβάλ της δράμας, έτσι.
0: Ναι, να το πούμε εκείνο, γιατί μετά θα μας πιάσει η κατρακύλα και δεν θα προλάβουμε να το πούμε.
1: Δεν
0: ναι, για πες.
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ της δράμας, ως γνωστόν, είναι βιτρίνα του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε τις ταινίες οι οποίες παρουσιάζονται εδώ πέρα ως μικρού μήκους, αλλά αργότερα αυτούς τους σκηνοθέτες θα τους δούμε σε ταινίες μεγάλου μήκους. Οπότε βλέπουμε το τι έχει γίνει.
0: Είναι η είσοδος στο κινηματογραφικό σκηνοθετικό
1: ναι,
0: χώρο.
1: Ναι, είναι οι τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται. Τώρα το φεστιβάλ που έγινε από 6 με 12 Σεπτεμβρίου του 2026 δράμα, δεν παρουσίασε κάποια τάση που να επικρατεί όπως άλλες φορές. Η γενική ποιότητα του φεστιβάλ ήταν λίγο κατώτερη από το περσινό, από το 2025. Αλλά αυτά όμως, υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν είχαμε ταινίες στις οποίες δεν θα θέλαμε να τις δούμε με τίποτε. Άρα είχαμε ένα κατώτερο καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι το σπουδαστικό, το ελληνικό, το εθνικό σπουδαστικό, ήταν αρκετά καλό. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι να περιμένουμε από αυτούς που έχουν σπουδάσει κινηματογράφο, υπόψη όμως ότι αυτοί που έχουν σπουδάσει δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στο εξωτερικό. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για τις ταινίες τις οποίες εγώ τις έχω ξεχωρίσει και θα πρέπει να πούμε ότι οι ταινίες όλες θα προβληθούν τον Οκτώβριο στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη νομίζω ότι γίνονται πλέον οι προβολές και όχι στο Τριανόν. Και μετά οι βραβευμένες ταινίες θα ταξιδέψουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Οι κυριότερες τάσεις τώρα που επικρατούσαν ήταν η πρώτη τάση ήταν για τις εργασιακές σχέσεις. Για τις εργασιακές σχέσεις λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ καλή ταινία της Αλεξάνδρας Ματσαίου, το Free Eliza, Notus on an Anatomical Imperfection, μη σας ξενήσει. Είναι πολλές οι ταινίες ελληνικές που έχουν αγγλικό τίτλο. Προφανώς γίνεται γιατί πηγαίνει και σε διάφορα φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Να ήταν το μόνο.
1: Ναι. Έχουμε μια καμαριέρα. Δεν είναι μόνο καμαριέρα, κάνει και διάφορες δουλειές σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Κύπρο. Η οποία όμως έχει ένα ελάττωμα, δεν μπορεί να γελάσει. Και το ξενοδοχείο απαιτεί να γελάσει. Και αυτή δεν γελάει ποτέ.
0: Παιδί μου, η επιστήμη της ζωολογίας μας λέει πως υπάρχουν ζώα που γελάνε, όπως τα άλογα, οι γάτες και τα σκυλιά. Αυτή η κοπέλα τόσο δύσκολο να γελάσει.
1: Ήταν πολύ πιεσμένη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ήταν πολύ πιεσμένη στην εργασιακή της σχέση. Και αυτό το πράγμα μας το δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα και πάρα πολύ όμορφα η Ματσαίου στην ταινία της. Το ίδιο πράγμα βέβαια θα δούμε και στην ταινία Shift. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για είναι η ταινία της Ιωάννας Κυλογιάννη. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία που μιλάει για την εστίαση, όπου η κάμερα πηγαίνει, στριμώχνεται έτσι και τα λοιπά, και ακόμα και το γύρισμα μας δείχνει και το πόσο καταπιεσμένη είναι μια κοπέλα που θέλει να δουλέψει για να βγάλει τα λεφτά για να σπουδάσει. Υπάρχουν όμως κάποιες ταινίες που εμένα μου κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Η πρώτη ταινία από αυτές είναι το The Great Organ του Μιχάλη Κιμώνα και της Ροξάνη Κριμτζή. Εδώ έχουμε δύο παιδιά. Το ένα έχει το γνωστό σύνδρομο του Ρετ και το άλλο έχει έναν αυτισμό. Αυτά τα παιδιά είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Μας το δείχνει πάρα πολύ όμορφα. Οι σκηνοθέτες μας δείχνουν πάρα πολύ όμορφα πως αυτά βουτάνε μέσα στο περιθώριο της κοινωνίας, κάνουν σχέση μεταξύ τους, ζουν μια κανονική ζωή και βρίσκουν έναν τρόπο να ξεφύγουν και να πάνε σε μια κοινωνία δικιά τους, η οποία είναι καθαρότατα ουτοπική και πηγαίνουν μέσα σε ένα εξωγήινο πλάσμα. Όμορφη, πολύ όμορφη ταινία.
0: Έτσι υποψιάζει.
1: Μια άλλη τάση που είναι πάρα πολύ δυνατή εδώ στο φεστιβάλ είναι η σχέση με τους γονείς. Έχουμε τη σχέση με τον πατέρα, στο Holter Line της Αλεξάνδρας Ντελιθέου. Ο πατέρας πεθαίνει και η κοπέλα έχει παρεστήσεις και ζει ουσιαστικά αυτά τα πράγματα σαν νευρώσεις που τους έχει δώσει ο πατέρας της. Υπάρχει και μια άλλη ταινία, οι Sisters, η Μαριάννα Μουζετζόγλου το έχει σκηνοθετήσει, όπου τα δύο κορίτσια προσπαθούν να βρουν τον πατέρα που είναι στο νοσοκομείο γιατί έχει πάθει ένα ατύχημα εργατικό. Στην πορεία δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είναι ατύχημα ή είναι δυστύχημα, αν ο πατέρας ζει ή ο πατέρας έχει πεθάνει. Αλλά βλέπουμε την οδύσσια αυτών των δύο κοριτσιών, το ένα είναι μεγάλο και το άλλο είναι πολύ μικρότερο, που τελικά φτάνουν στο νοσοκομείο κάνοντας μια απίστευτη διαδρομή. Είναι λίγο στενάχωρες αυτές οι ταινίες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ευχάρισες υπήρχαν. Γιατί καμιά φορά, βρε παιδί μου, το λαϊκό ένστικτο, παρόλο που δεν παρακολουθεί κινηματογράφο, λέει οι σκηνοθέτες της τέχνης και της κουλτούρας όλο κάτι ψυχοπλακωτικά πράγματα γυρίζουν και εμείς δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε. Και αναπολούν Σταυρίδη και Ηλιόπουλο και τους λοιπούς της ένδοξης
1: φρουνιάς. Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία για μένα που λέγεται Αμάραντη. Είναι μια ταινία που την έχει σκηνοθετήσει Ανθή Βαουτάκη. Αυτή βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της κινηματογραφικής τέχνης, της αφήγησης και της αισθητικής. Εδώ πέρα έχουμε μια μητέρα, η οποία ζει μαζί με την κόρη της, υπάρχουν συνεχή καυγάδες, αντιξότητες, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η μητέρα, αφού πεθάνει, η κόρη προσπαθεί να βρει τα πατήματα της μητέρας της. Αρχίζουν και τρέχουν υγρά από το σώμα της, και τελικά τα υγρά δεν πηγαίνουν μόνο στο συντονί, αλλά και κάτω από το κρεβάτι. Αυτό είναι ένα λίγο περίεργο αυτό το σημείο, αλλά είναι καθαρά συμβολικό. Μας φέρνει στο νου τις ζωγραφίες του Ιερώνυμου Μπος για τη δεύτερη κρίση, όπου το υγρό καθαίρει τους νεκρούς και αυτοί καθαγιάζονται. Εδώ πέρα λοιπόν έτσι και αυτή προσπαθεί να βρει τον εαυτό της μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα μητέρας κόρης και καθαγιάζεται με αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα τα υγρά αναφέρεται στην ταινία είναι πάρα πολύ καλά γιατί τα χρησιμοποιεί για τα φυτά της. Αυτό ως συμβολισμός είναι εξαιρετικός πραγματικά. Υπάρχει μια άλλη ταινία.
0: Ως συμβολισμός καλά. Ως δημιουργία συναισθημάτων δεν ξέρω ποια συναισθήματα μπορεί να μας γεννήσει.
1: Τα συναισθήματα αφήνονται στο θεατή. Ο θεατής θα τα βρει τα συναισθήματα. Είναι τέτοιες ταινίες που σε αφήνουν να τις αναδημιουργήσεις μετά. Μάλιστα. Και αυτό είναι το όμορφο. Πρέπει να δώσεις χρόνο να καθίσεις, να τη δεις και να σκεφτείς. Να πάμε τώρα σε μια ιστορική ταινία. Την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Διαμαντής Αναστασιάδης. Ο τίτλος είναι «Μια μικρή ιστορία αντίστασης», Ιουλία Μπίμπα. Μιλάει για το σαβουτάζ που είχε γίνει στην Βεραντζέρου, στην Αθήνα, επικατοχής, όπου ανατινάχθηκαν ένας σημαντικός αριθμός Γερμανών και δοσυλλόγων, και ήταν το μεγαλύτερο σαβουτάζ στην Ευρώπη.
0: Στην ΕΣΠΟ, στην Εθνικοσοσιαλιστική, ακριβώς, μια προδοτική οργάνωση των Γερμανών και Ελλήνων, δυστυχώς, με στόχο την προπαγάνδα αλλά και την μεταφορά Ελλήνων εργατών στη Γερμανία, η ΕΣΠΟ, που την έκανε αρχηγός ήταν ο Κώστας Περίκος. Γι' αυτό δεν λέμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε, ναι. Την Ιουλία Μπίμπα την πιάσανε, την βασανίσανε, δεν κατέδωσε κανέναν, την στείλανε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση όπου την αποκεφαλίσανε.
0: Τη στείλα μάλιστα στην Αυστρία. Δεν ξέρω γιατί τη στείλα στην Αυστρία να την αποκεφαλίσουν.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω. Είναι όμορφος ο τρόπος που κινηματογραφεί. Υπάρχει και μυθοπλασία μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι ανάμεσα στη μυθοπλασία και στο ντοκιμαντέρ. Είναι ντοκιμαντερίστικα στοιχεία πραγματικότητα, είναι και πολλά μυθοπλαστικά στοιχεία. Τέλος πάντων, οι ταινίες αυτές που διάλεξα εγώ και που κράτησα, ξέρεις, στη βαλίτσα μου, τέλος πάντων επιστρέφοντας, είναι αυτές στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα. Υπήρχαν όμως και ταινίες καλές στο Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα. Και πρέπει να τονίσουμε ότι το Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα είχε πολλές που ήταν ταινίες καλές που μπορούσε να τις δεις ευχάριστα και κάτι θα σου λέγανε, ας πούμε. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να πούμε για τους σπουδαστές είναι ότι ψάχνουν τη φόρμα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η ταινία μικρού μήκους προσφέρεται για την αναζήτηση της φόρμας. Και οι σπουδαστές την ψάχνουν. Τώρα τι θα βγει από αυτή την αναζήτηση. Τι θα έχουμε στις ταινίες μικρού μήκους επόμενες αυτών των ανθρώπων και τι θα γίνει μετά στις ταινίες μεγάλου μήκους όπως παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο παρεπτώσεις αρχίσει 7 Νοεμβρίου, είναι ένα ζητούμενο. Θα κάνουμε υπομονή για να δούμε το επόμενο φεστιβάλ δράμας και να κάνουμε μια σκιαγράφηση αυτών των τέτοιων. Εγώ είδα όλες τις ταινίες των διαγωνιστικών τμήματων. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγο, Αλέξανδρε.
0: Μάλιστα. Πες μας και δύο καλές ταινίες που θα μπορούσε να πάει κανείς αυτή τη βδομάδα να δει στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης, μόνο τίτλους.
1: Πρώτον, Παράλληλες Ιστορίες. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Επίσης, η ταινία Γράμματα Αγάπης. Ο γαλλικός τίτλος είναι Γράμματα...
0: Δεν σε όρμηξαν τα σκυλιά, γιατί έχεις μια τάση να σου όρμουν τα σκυλιά τελευταία.
1: Είναι αυτό που λέμε σκυλοκαυγάς. Παρεμπιπτόντως υπήρχε και μια ταινία σκύλος λεγόταν μικρού μήκους στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα.
0: Ωραία, Στέφαν. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, Παράλληλες Ιστορίες πρώτον και δεύτερον, Γράμματα Αγάπης. Το Γράμματα Αγάπης και οι Παράλληλες Ιστορίες παίζουν στον Δακούρα και το Γράμματα Αγάπης παίζεται στο Μακεδονικό. Τις ταινίες σας συστήνω για αυτή την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη που σε απασχολήσαμε από την προβολή της ταινίας.
1: Εδώ πέρα κάνουμε το καθήκον μας και το λειτουργήμά μας.
0: Το καθήκον πάνω απ' όλα. Άλλωστε, τι κουροσαβικοί είμαστε αν αφήνουμε το καθήκον στην άκρη. Σε ευχαριστώ, Γιάννη Φραγκούλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ανεξάντλητος σε κινηματογραφικές πληροφορίες ο Γιάννης Φραγκούλης. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη Νίκου Γκάτσου, πρώτη εκτέλεση από τον Μανώλη Μητσιά, το Τσάμικο, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τον Βαγγέλη Λαδόπουλο και το βιβλίο του για την παιδεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας.

0: Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς και στην ραδιοφωνική μας παρέα ο Βαγγέλης Λαδόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, συγγραφέας, ερευνητής, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Βαγγέλη μου, διότι μια φορά εκπαιδευτικός, πάντα εκπαιδευτικός. Και ίσως αυτή η ιδιότητά σου ήταν που σε έσπρωξε να κάνεις αυτήν την έρευνα, μεγάλη έρευνα νομίζω, γύρω από το σύστημα της ελληνικής παιδείας στα χρόνια της τουρκοκρατίας και μέχρι τον Καποδίστρια.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους συνεργάτες σου, καλησπέρα στους ακροατές σου. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Πάντα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να μας συντροφεύει στα απογεύματά μας. Τουλάχιστον τον εργαζόμενο.
0: Όταν δεν έχουμε συνάντηση στην ΕΛΒΕ. Διότι κάθε Τετάρτη η ΕΛΒΕ έχει συνάντηση, απαγγέλλεται, διαβάζετε, λέτε διάφορα, συζητάτε.
1: Ναι. Έχουμε, καλά. Ξεκινήσαμε και εμείς στις 23 του μηνός, την Τετάρτη που μας πέρασε, κάναμε τον αγιασμό, τα εγγένεια της νέας αναγνωστικής, της νέας λογοτεχνικής χρονιάς και ξεκινήσαμε δυναμικά για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη χρονιά μας. Mm-hmm. Εύχομαι
0: καλή
1: σε εσάς πάντως τα καλύτερα.
0: Καλή σεζόν, καλή περίοδος, καλή δραστηριότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχετε κάνει και προγραμματισμό για τις επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες.
1: Βεβαίως, έχουμε κάνει και προγραμματισμό των δράσεών μας τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας, να προγραμματίζουμε, να εργαζόμαστε εθελοντικά, ακτιβιστικά για να συνδράμουμε μαζί με όλα τα μέλη της Ένωσης που είμαστε μια αγκαλιά, μια μεγάλη και ανοιχτή ομπρέλα για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το λίγο, το πολύ που μπορούμε να προσφέρουμε στον πολιτισμό της περιοχής μας.
0: Μέσα στον Οκτώβρη τι έχουμε?
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε συναντήσει κάθε Τετάρτη, που σημαίνει κάθε Τετάρτη κάποιος θα μιλήσει για κάποιο θέμα που αφορά τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη λαογραφία και κάποιο μέλος μας θα παρουσιάσει αυτό στο Διενεκές, έτσι, Διενεκές, ενώ κάθε Τετάρτη, κάθε λογοτεχνική χρονιά.
0: 6,5 ώρα, 6
1: με 8 το λιγότερο και θα παρουσιάσει τη δουλειά του. Επίσης έχουμε πάντα απαγγελίες ποιημάτων των μελών μας, των φίλων της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και έχουμε προγραμματίσει διάφορες δράσεις. Παραδείγματος χάρη συνεργαζόμαστε με τον Βαφοπούλιο για να μπούμε στις σχολικές μονάδες Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια στο πρόγραμμα Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή, να μιλήσουμε τους νέους μικρούς αναγνώστες οι οποίοι ελπίζουμε να συνεχίσουν να είναι και αναγνώστες λογοτεχνικών κειμένων ως ενήλικες. Είναι μια δράση στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τον Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, είναι η μία σημαντική δράση.
0: Στα σχολεία κερδίζεται η μάχη της λογοτεχνίας, έτσι νομίζω.
1: Βεβαίως, ναι. Γιατί μας κλέβει τους αναγνώστες το διαδίκτυο. Και δεν εννοώ σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ ως κοινωνία. Μαθαίνουν μέσα από την εικόνα, μέσα από την γρήγορη πληροφόρηση, γεγονός που τους αποτρέπει τις νέες γενιές να πιάσουν το βιβλίο στο χέρι, το έντυπο βιβλίο ή αν θες ακόμη και το ηλεκτρονικό και να ασχοληθούμε με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, με την ανάγνωση ποίησης, συγγραφής κλπ. Ναι. Ένας στόχος λοιπόν είναι αυτός, πολύ σημαντικός και επίσης εκδηλώσεις προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την διημερίδα που θα κάνουμε 8 και 9 Φεβρουαρίου του 2027, αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας που είναι στις 9 Δευτέρου του κάθε έτους. Θα κάνουμε μια ημερίδα λοιπόν 8 και 9 Δευτέρου με αφιέρωμα τη φετινή χρονιά. Η ημερίδα μας ήταν αφιερωμένη στο Δημοτικό Τραγούδι. Θα συνεργαστούμε με πολλούς φορείς και ελπίζουμε να το πετύχουμε το στόχο μας και να δείξουμε να λάμψει πάλι η ελληνική γλώσσα που είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Αυτά έτσι τα λίγα για να μην σας κουράζω.
0: Ναι, ωραία. Καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Και να ακούσουμε και τις συζητήσεις. Δηλαδή αυτό τώρα με το Δημοτικό Τραγούδι είναι εξαιρετική δραστηριότητα. Το ότι θα θέλετε να πάτε στα σχολεία και να μιλήσετε στα παιδιά και να μάθουν τα παιδιά εκτός από τις οθόνες τους να κοιτάζουν και τις σελίδες κανενός βιβλίου. Είναι και αυτό σημαντικό γιατί τα μηνύματα δεν είναι καλά για τη νέα γενιά. Αν και έχω έναν φιλόλογο εξαιρετικό νέο ελληνιστή, ο οποίος λέει η σημερινή γενιά των νέων είναι καλύτερη από την παλιότερη, αλλά δεν ξέρω βρε παιδί μου, διαπιστώνω έτσι στις κουβέντες που έχουμε νεολαίους, διαπιστώνω κενά και ίσως έπρεπε από το δημοτικό και από το γυμνάσιο να ξεκινήσει μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να τους φέρουμε κοντά στα βιβλία τους νέους και κοντά στις γνώσεις. Καλά.
1: Τις γνώσεις, όποιες γνώσεις και βεβαίως μέσα από τη γνώση, αυτό το μεγάλο μυστικό, να οδηγηθούν στους δρόμους της κριτικής σκέψης. Φυσικά. Γιατί δεν θέλουμε γνώση για τη γνώση, αλλά θέλουμε ως αυριανοί πολίτες να έχουν κριτική σκέψη απέναντι στα τεκτενόμενα, στα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα όποια δεδομένα έχει αυτή η κοινωνία και κάθε κοινωνία.
0: Πολύ καλά τα λες, άλλωστε ως εκπαιδευτικός έχεις μια ευαισθησία σε αυτά. Δώσε μας μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού. Μείνε στην τηλεφωνική σου γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Αμέσως μετά χαρά, επανερχόμαστε να συζητήσουμε για το βιβλίο.
1: Με χαρά πολύ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις, οι διαφημίσεις του σταθμού. Να γυρίσουμε στην συζήτηση που έχουμε τον πρόεδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και συγγραφέα τον Βαγγέλη Λαδόπουλο και να συζητήσουμε το βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης, η ελληνική παιδεία στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας. Βαγγέλη μου, πώς προέκυψε η ανάγκη για να γράψεις αυτό το βιβλίο?
1: Αφενός μεν, όπως πολύ σωστά ανέφερε στον πρόλογό σου, ότι η ιδιότητα του εκπαιδευτικού, σ' ακολουθεί είτε σε ενεργεία μαχόμενος είτε σε συνταξιούχος όπως είμαι εγώ, προφανώς ένας σημαντικός ρόλος που το έχεις πάντα στο μυαλό σου και μέσα στην ψυχή σου. Αφετέρου δε, δεν είναι το πρώτο δοκίμιο που γράφω. Με ενδιαφέρει η έρευνα σε διάφορους τομείς και την ακολουθώ πιστά, ακολουθώ όσα είχα διδαχτεί τέλος πάντων για την έρευνα στο μεταπτυχιακό μου. Μου αρέσει να ψάχνω, να ερευνώ, να αγωνίζομαι, να παλεύω, να χρειάζεται να διαβάσεις 3 βιβλία, ας πούμε, για να γράψεις μισή σελίδα χρησιμοποιώντας τα βιβλία αυτά ως βιβλιογραφική πηγή. Είναι ένα αυτομαστίγωμα, μα θέλεις, επέτρεψε μου την έκφραση. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Είναι η τρίτη μελέτη, το τρίτο δοκίμιο που έχω στην προσωπική μου συλλογή. Επομένως,
0: τα προηγούμενα αυτά, δύο, θύμισέ μας ποιο ήταν.
1: Το ένα ήταν αφορά στο θεσμό των Δημητρίων, το οποίο έκανε και δεύτερη έκδοση, το θεσμό των Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη, ωραία, την ιστορία του θεσμού. Το δεύτερο πάλι έχει σχέση με την εκπαίδευση. Είναι η δάσκαλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τούτο το ερέθισμα δόθηκε γιατί περισσότεροι εξ ημών, λέμε, ναι, ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Αριστοτέλης. Προφανώς ήταν ο Αριστοτέλης.
0: Αλλά είχε μια πλειάδα.
1: Φυσικά και τον, βέβαια, τον επηρέασε και τον καθόρισε ως προσωπικότητα και ως κοσμοκράτορα μετά. Αλλά πέραν του Αριστοτέλη υπήρξαν σημαντικοί δάσκαλοι από τα γενοφάσια του μέχρι τα 20 του που ανέλαβε τη βασιλεία στο μακεδονικό κράτος. Ερεύνησα και βρήκα πραγματικά ποιοι ήταν οι δάσκαλοι του σε διάφορους τομείς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και τώρα η τρίτη μελέτη, το τρίτο δοκίμιο, έχει τον τίτλο «Η εκπαίδευση των Ελλήνων στα χρόνια της οικοκρατίας έως και την εποχή του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Quark το Φεβρουάριο του 2026.
0: Μάλιστα. Έκανες μια έρευνα έτσι. Οι εμπειρίες από αυτή την έρευνά σου ήταν δύσκολοι, ταξίδεψες, ναι, το ψάξες, ή ήταν κάτι που σε διευκόλυνε, κάτι που σε δυσκόλεψε?
1: Αγαπητέ,
0: πού αναζήτησες την αλήθεια, τα στοιχεία αυτής της έρευνας?
1: Και στην Κέρκυρα ξαναπήγα και στον Ναύπλιο ξαναπήγα και στην Αίγινα πήγα δηλαδή να ακολουθήσω λίγο τα βήματα, να πάρω αυτές τις μυρουδιές της των βημάτων της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια. Συγγνώμη, όσον αφορά το δεύτερο μέρος του βιβλίου, προφανώς. Και ερεύνησα και σε εκεί τοπικές βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο και φυσικά σε μια σειρά από βιβλία και αναφορές, τόσο για την εποχή του Καποδίστρια, όσο φυσικά και για την εποχή της οικοκρατίας.
0: 1453 η άλωση. Νομίζω ότι καμιά εκατοσταριά χρόνια μετά, 150, δεν κουνιέται τίποτα εκτός αν έχεις άλλα στοιχεία για την ελληνική παιδεία. Και ποια ήταν η κατάσταση στο υπόδουλο έθνος?
1: Θα σας πω, επέτρεψέ μου να σου πω ότι το βιβλίο είναι 125 σελίδες και έχω 70 βιβλιογραφικές αναφορές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι πηγές μου είναι τουλάχιστον από 70 βιβλία. Και προφανώς γίνεται αντιληπτό, νομίζω, στον καθένα ότι δεν διάβασα 70 βιβλία μόνο, μελέτες κλπ. Για να καταλήξω εδώ που κατέληξα. Προφανώς περισσότερα. Απλώς από όλα αυτά που διάβασα, επέλεξα να χρησιμοποιήσω ως πηγές 70 βιβλία. Έτσι, αυτός ξεκαθάρισε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, η κατάσταση
1: της παιδείας. Ναι, για να δούμε την κατάσταση της παιδείας. Και να βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι στο δεύτερο μέρος δεν αναφέρομαι στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Δηλαδή δεν κάνω δεν γράφω ένα βιβλίο βιογραφίας του πρώτου κυβερνήτη. Δεν με αφορά αυτό το κομμάτι, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί, να το πω έτσι, ειδικότεροι εμού, οι οποίοι έχουν γράψει για τη βιογραφία του. Εμένα με ενδιαφέρει αποκλειστικά η εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσε από τη στιγμή που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Αυτά για το δεύτερο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Στο πρώτο κομμάτι πραγματικά υπήρχαν διάφορες πηγές και πολλές. Ιστορία του ελληνικού έθνους, ένα παράδειγμα, έτσι τώρα που μου έχετε εντάξει στο μυαλό κλπ. Όπου έψαξα και τουρκικά αρχεία, διάβασα και μελέτες και διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, γιατί ήθελα να δω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η διοικητική μηχανή την εποχή της Οθωμανικής, της Οικοκρατίας, για να δω με τον τρόπο, ο τρόπος αυτός ο διοικητικός, εάν επηρέαζε την λειτουργία των σχολικών μονάδων της εποχής. Οπότε μελέτησα και τέτοιου είδους έγγραφα.
0: Μια αλληλεπίδραση της γενικότερης πολιτικής κατάστασης, κοινωνικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης,
1: παιδείας. Και όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αυτό που αποκαλούμε υψηλή πύλη, πώς λειτουργούσε δηλαδή ο Σουλτάνος, που ήταν η πυραμίδα της διοίκησης, αλλά με ενδιαφέρει να δω και οι τοπικοί Τούρκοι άρχοντες, πασάδες, αγάδες, κατά περιοχές, κατά περιόδους, πώς λειτουργούσαν και αν ασχούσαν αν επιδρούσαν αρνητικά, αν ασκούσαν αρνητική και όχληση και κυνηγούσαν, αν θέλεις, μαθητές και δασκάλους στα διάφορα σχολεία τα οποία υπήρχαν την περίοδο της Σοκρατίας. Έπρεπε να τα εξετάσω αυτά για να μπορέσω να καταλήξω σε κάποια πράγματα μέσα από τις πηγές μου, από αυτές που χρησιμοποιήσω.
0: Σωστά. Πίεζαν την ελληνική παιδεία οι Τούρκοι, την εμπόδιζαν, δεν άφηναν τα παιδιά να μάθουν γράμματα, παρόλο που λειτουργούσε από το 1556 η μεγάλη του γένου σχολή, νομίζω ο Πατριάρχης Ιωάσαφ την είχε ανοίξει.
1: Ένα χρόνο...
0: τι γίνεται, καταπίεζαν ή βοηθούσαν ή ήταν ανεκτικοί, όπως λένε κάποιοι ιστορικοί.
1: Ένα χρόνο, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο μοναδικός θεσμός που έγινε αποδεκτός από την Οθωμανική διοίκηση, την κεντρική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτός ήταν ο μοναδικός θεσμός που αποδέχθηκαν οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, από την πλευρά των σκλαβωμένων Ελλήνων. Ένας θεσμός που πιέστηκε κατά περιόδους ιδιαιτέρως, που χρειάστηκε να κρατά λεπτές ισορροπίες, και όμως αυτός ο θεσμός, το Πατριαρχείο, ένα χρόνο μετά την κατάλυση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, την άλωση της πόλης δηλαδή, ένα χρόνο μετά το 1453-1454, λειτουργεί την Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα δείγμα δηλαδή για το ρόλο που η ίδια η Εκκλησία, η κεφαλή της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεται το ρόλο που πρέπει να παίξει στο σκλαβωμένο ελληνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά εμείς στην Ελλάδα έχουμε την τάση, εάν πει κάποιος για το σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας που έπαιξε κατά τη διάρκεια της Σοκρατίας, θα τον βάλουμε από τη μια πλευρά της ιστορίας. Αν πει κάποιος, ξέρετε, δεν υπήρχε κρυφό σχολείο ή ξέρω, υπήρχαν προϋποθέσεις, θα τον βάλει από την άλλη μεριά της ιστορίας και θα πει δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη προσφορά του Πατριαρχείου και των ιερέων της εποχής εκείνης. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι. Μας αρέσει να είμαστε λίγο στα άκρα, μας αρέσουν λίγο οι εθνικοί μύθοι, μας αρέσει λίγο αυτή η κόντρα η αναμεταξύ μας.
0: Έχει μια κβαντική διάσταση, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που έγινε της μόδας ξαφνικά με όλους αυτούς τους σαρλατάνους της υγείας. Έχει μια τέτοια φύση το 21 η τουρκοκρατία γενικά. Για πες θα μας εσύ καλύτερα.
1: Και δικαιούσε να το πεις, γιατί είσαι και του συγκεκριμένου κλάδου του ιατρικού κόσμου, οπότε έχεις άλλη αντίληψη των πραγμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους με εμάς. Πράγματι λοιπόν, για να επανέλθουμε στο ερώτημά σου, στην τουρκοκρατία υπήρξε εκπαίδευση των Ελλήνων. Ιερείς, οι μοναχοί, οι οποίοι ήταν οι εγγράμματοι της εποχής, συνέδραμα σημαντικά, δημιουργήθηκε το σχολείο των κοινών γραμμάτων, το λεγόμενο κρυφό σχολείο, που ήταν το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης. Βρήκα πληροφορίες για το ρόλο και τη μόρφωση των δασκάλων σε αυτό το κρυφό σχολείο, την αμοιβή τους, τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, τα υλικά μάθησης που χρησιμοποιούσαν, ποια ήταν την ηλικιακά άριο των μαθητών, αν συμμετείχαν μόνο στη φίτηση μόνο αγόρια ή κορίτσια, αν ήταν απαγορευτικό να συμμετέχουν τα μικρά, τα παιδιά, οι μαθητές στο σχολείο των κοινών γραμμάτων, το λεγόμενο κρυφό. Οφείλουμε να πούμε ότι στην κατεύθυνση της έννοιας του κρυφού σχολείου, σημαντικό ρόλο στη συνείδησή μας, στο DNA μας ως λαό, έπαιξε το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη, το κρυφό σχολείο, και φυσικά ο πίνακας με το κρυφό σχολείο, ο πασίγνωστος πίνακας του Νικολάου Γύζη, που αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια δηλαδή, ανήκει σε ιδιωτική συλλογή, Ελλήνων.
0: Βέβαια, μια που περάσαμε σε αυτό, απ' τη μια υπάρχει το κρυφό σχολείο και υπάρχει καταπίεση και ιδιώξεις, δηλαδή κάποιος εργαζόμενος είπε ότι στη Λάρισα για 30-40 χρόνια μετά από μια εξέγερση που έγινε εκεί είχαν καταστρεφεί εκκλησίες, σχολεία, δεν υπήρχε δάσκαλος εκεί στη Λάρισα κτλ. Απ' την άλλη κάνει εντύπωση, γιατί ο Άνθιμος ο Γαζής μιλάει πως σε μοναστήρι της Αθήνας λειτουργούσε μια υποτυπώδης βέβαια φιλοσοφική σχολή μέσα στην τουρκοκρατία. Και υπήρχε βέβαια και η μεγάλη του γένου σχολή που λειτουργούσε κανονικά, και υπήρχαν και μερικές άλλες σχολές που επίσης λειτουργούσαν καλά. Σε αντίθεση με τις διώξεις που γίνονται στην επαρχία και καταφεύγουν οι μαθητές στο κρυφό σχολείο.
1: Βεβαίως. Και να πούμε, αγαπητέ Αλέξανδρε, ότι όλες οι περίοδοι της Σοκρατίας δεν είναι ίδιες.
0: Mm-hmm, ναι,
1: και στις τοπικές κοινωνίες, από τους τοπικούς άρχοντες, αγάδες και πασάδες, δεν ασκεί τη ίδια επίση σε όλες τις περιόδους. Έτσι λοιπόν, ενώ τυπικά η υψηλή πύλη, η κεντρική διοίκηση δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιτρέπει στους σκλαβωμένους λαούς, και όχι μόνο στους Έλληνες, σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς που έχει, να εκπαιδεύονται. Δεν την ενδιαφέρει βασικά την υψηλή διοίκηση στον τρόπο αν οι σκλαβωμένοι λαοί μορφώνονται. Αυτό όμως σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης έχουμε μαρτυρίες ότι υπάρχουν αγάδες, πασάδες, τοπικοί άρχοντες που κατά περιόδους κυνηγούσαν μαθητές και δασκάλους, διότι τους θεωρούσαν, όχι γιατί μορφώνονταν, θεωρούσαν ότι ήταν φυτόρια για να ξεσηκωθούν οι σκλαβωμένοι, παραδείγματος χάρη Έλληνες, εναντίον των Τούρκων, των Οθωμανών. Αυτό είχε σαν συνέπεια να ασκούν πιέσεις, να κυνηγούν μαθητές, να διώκουν μαθητές και πάλι λέγοντας. Πέραν δηλαδή του γεγονότος ότι από τη μια υπήρχε η δυνατότητα να μορφώνονται επίσημα με ανεκτικότητα τα Ελληνόπουλα, από την άλλη κάποιες εποχές, σε κάποιες κοινωνίες υπήρχαν διώξεις.
0: Επιτρέπονταν μεν, απαγορεύονταν δε.
1: Έτσι. Είναι δηλαδή και καρότο και μαστίγιο. Ναι. Οφείλουμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Δεν απαγορεύεται η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και γενικά των σκλάβων λαών που είναι κάτω από την πότα της Οικοκρατίας. Έχουμε όμως και πηγές, παραδείγματος χάρη στο νησί Ήος, στην Ήο, όπου στο λιμάνι κοντά υπάρχει η σπηλιά, μας το διασώζει ο Χριτσόπουλος, που λέει ότι η σπηλιά αυτή μέχρι σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ονομάζεται Κρυφό Σχολείο.
0: Ναι. Ένα δεύτερο Ήος και όχι Τίνος, γιατί.
1: Όχι, Ήος.
0: Νομίζω, ίσως κάνω λάθος εγώ.
1: Όχι, Ήος. Επίσης έχουμε τον Κατσόρχη που από τα μέσα του 19ου αιώνα μας διασώζει και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το προσωνύμιο. Η Μονή Φιλοσόφου στη Δημητσάνη ονομάζεται Μονή Κρυφού Σχολείου. Έχουμε δηλαδή ενδείξεις ότι υπήρχαν εποχές και περιοχές όπου το σχολείο των Ελληνοπαίδων επί του Κρατίας δεν ήταν ελεύθερο να λειτουργήσει και είχε γίνει κρυφό σχολείο. Απλώς εμείς μέσα μας έχουμε την εικόνα ότι είναι νύχτα, έχει βγει το φεγγάρι και οι μαθητές πηγαίνουν από γωνία σε γωνία κρυφά. Μάλιστα, για να φτάσουν στον ιερέα και να μάθουν κάποια κολυβογράμματα, έτσι όπως συνηθίζει να τα λέει ο θρύλος και η παραδόση της Ελλάδας. Οφείλουμε βεβαίως να πούμε ότι η Εκκλησία και σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης Πατριαρχείου, αλλά και σε επίπεδο μοναχών, ιερέων, τοπικών, τέτοια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μόρφωση των ελληνοπαίδων και του ελληνικού σκλαβωμένου λαού. Κράτησαν δηλαδή θερμοπύλες οι ιερείς. Προφανώς όχι όλοι. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Πατριάρχες. Δεν ήταν όλοι, δεν στάθηκαν στο ύψος τους.
0: Ναι.
1: Θέλει συμμόρφωση του καθενός, θες.
0: Ένας που καλούσε, ποιος ήταν, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, που καλούσε τους ραγιάδες να δηλώσουν πίση στο Σουλτάνο και να σταματήσουν την επανάσταση. Και το έλεγε ένας άλλος, το έλεγε και στον Καποδίστρια, του στείλε επιστολή και του έλεγε να γυρίσετε πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αγαθάγγελος ο πρώτος, ο οποίος μαζί με τους Μητροπολίτες Νίκαιας, Χαλκιδόνος, Λάρισας και Ιωαννίνων είχαν έναν φιλοτουρκισμό και έναν αντιεθνικό ρόλο την εποχή του Καποδίστρια, και μάλιστα οι τέσσερις Μητροπολίτες φτάσαν στην Πελοπόννησο, στην Τριπολιτσά και σε άλλα μέρη που είχαν ελευθερωθεί από τον Εθνάρχη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, και ζητούσαν να μπουν στις πόλεις και να πούν στους κατοίκους των πόλεων: παραδώστε τα όπλα, εσείς οι Πελοποννήσοι, και αντίστοιχα οι νησιώτες όσα νησιά ήταν ελεύθερα, και ο Σουλτάνος σας χαρίσει τη ζωή. Προφανώς ο Κολοκοτρώνης και οι υπόλοιποι οπλαστικοί τους απαγόρευσαν να μπουν και δικαίως, και βεβαίως μετά έχουμε και επιστολές, γραμμένες επιστολές, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα, δηλαδή στην Παλιά Βουλή, οι οποίες είναι επιστολές τις οποίες αντάλλαξαν μεταξύ τους ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος ο πρώτος και ο τότε κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Και έχουμε τεκμήρια. Προφανώς λοιπόν υπήρξαν και πατριάρχες, ηγέτες, οι οποίοι δεν κράτησαν τη στάση που θα έπρεπε. Και λέω, ίσως γιατί δέχτηκαν πιέσεις για τη ζωή τους, για το ρόλο που έπρεπε να παίξει στο Πατριαρχείο, για. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις, πολλές αποδείξεις και πολλές ερμηνείες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτά τα γεγονότα.
0: Έτσι, διάβαζα τον Γιώργο τον Καραμπαλιά σε ένα άρθρο ναι. και στο βιβλίο του τα γράφει αυτά η Παλιγενεσία και έλεγε ότι από το 90 και μετά, 1990, υπήρξε ένα κύμα αμφισβήτησης του κρυφού σχολείου, λέγοντας πως κρυφό σχολείο δεν υπάρχει. Και εμείς τους, αυτούς που λέγανε δεν υπάρχει σχολείο, τους βάλαμε ως ανθρώπους διανοούμενους που είχαν μια αντικληρικαστική αντικληρική. Έτσι, ναι. Λέει τώρα ότι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει πολλοί από αυτούς που είπαν ότι υπάρχει κρυφό σχολείο και είχαν μαρτυρίες, ήταν άνθρωποι που ανήκανε σε αυτό, ήταν αντικληρικοί. Και είχαν πολεμήσει την Εκκλησία και είχαν έρθει σε σύγκρουση με την Εκκλησία και ίσως λίγο παρακάτω το δούμε και μια άλλη πτυχή αυτής της σύγκρουσης. Άρα δεν είναι να λέμε ότι όποιος πει δεν υπάρχει κρυφό σχολείο πρέπει να τον κατατάξουμε, αυτό που είπες στην αρχή, αλλά να μείνουμε στα ιστορικά δεδομένα.
1: Και τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, ασχέτως των φιλοσοφικών πεπιθήσεων ή οτιδήποτε, όταν κάνεις μια έρευνα, εγώ τουλάχιστον αποσιωπούμε, προσπαθώ, καταβάλω ιδιαίτερη προσπάθεια να αφήσω έξω τη δική μου αντίληψη και να μείνω στις πηγές και να καταγράψω τις πηγές όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Και πραγματικά θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, διότι στο βιβλίο μου στη σελίδα 36 αναφέρω χαρακτηριστικά ότι εξαιτίας αυτών των πηγών που έχουμε, έτσι των ιστορικών πηγών που έχουμε, λέμε ότι πραγματικά υπήρξε υπάρχει απόδειξη ότι υπήρχε ως θεσμός το κρυφό σχολείο. Υπάρχουν αποδείξεις. Και πολύ σωστά λέει ο Ζαχαρόπουλος, και θα κλείσω με αυτό το θέμα του κρυφού σχολείου. Το κρυφό σχολείο, λέει ο Ζαχαρόπουλος, στο έργο του «Η παιδεία στην τουκοκρατία», εκδόσεις Πουρνάρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έκλεινε μέσα του όλο το μεγαλείο της φυλής από την εποχή της τουκοκρατίας. Εκεί είχε συμπυκνωθεί ο πνευματικός δυναμισμός του έθνους και από εκεί πήγαζαν οι οραματισμοί και οι ελπίδες του. Στην πραγματικότητα δηλαδή συνήσφερε σημαντικά στην αφύπνιση του έθνους.
0: Υπάρχει ένας διανοούμενος που δίδασκε στο Βουκουρέστι, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο και ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα μέσω Γερμανίας και έστελνε επιστολές σε έναν Γερμανό φιλέλληνα, ο οποίος ήταν ενάντια στην Εκκλησία, αυτός ο διανοούμενος, ο Στέφανος Κανέλος. Ήταν ενάντια στην Εκκλησία και έκανε αυστηρή κριτική στην Εκκλησία. Αλλά έλεγε ότι υπάρχει κρυφό σχολείο για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και ότι το έχει δει και ότι το έχει ζήσει και έχει διδάξει. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Ο Καραμπαλιάς για παράδειγμα αναφέρει μια μεγάλη λίστα μαρτυριών, πηγών που λένε ότι υπήρχε κρυφό σχολείο κάποιες εποχές. Όχι πάντα, ούτε είχαν διαρκή λειτουργία αυτά τα σχολεία, αλλά υπήρχαν. Και διάβασα και κάτι άλλο που αξίζει τον κόπο να το πούμε. Το αναφέρει ο Μελέτιος Πηγάς, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και λέει πως όταν ο Σελίμ ο τρίτος σουλτάνος κατέλαβε την Αίγυπτο, έδωσε εντολή, ίσως είναι λίγο υπερβολικό, αλλά έτσι γράφει ο Πηγάς, να πιάσουν αυτούς που μιλούσαν ελληνικά και να τους κόψουν τη γλώσσα. Και υπήρξαν 30.000, λέει, που μιλούσαν ελληνικά στην Αλεξάνδρεια και τους έκοψαν τη γλώσσα.
1: Υπήρχαν τέτοιες βαρβαρότητες, φυσικά, φυσικά. Εννοείται ότι υπήρχαν. Και μάλιστα γι' αυτό σου είπα ότι μελέτησα λίγο το διοικητικό, τη διοικητική πυραμίδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου εκεί καταγράφεται για αγάδες και πασάδες οι οποίοι υπήρξαν σκληροί απέναντι στον υπόδουλο ελληνισμό και στα υπόλοιπα έθνη τα οποία ήταν υπόδουλα. Διότι κάποιοι εξ αυτών στις τοπικές κοινωνίες, καθώς πέρασαν τα χρόνια, αντιλαμβάνονταν ότι κάτι πάει να γίνει, ότι οι Έλληνες, ας πούμε, θέλουν να ξεσηκωθούν. Οι Σλάβοι, τα σλαβικά φύλλα θέλουν να ξεσηκωθούν. Οπότε καταλάβαινε ότι μπορεί στα σχολεία αυτά να μειούνται οι μαθητές, έτσι, γιατί οι μαθητές, μην τους φανταστούν μαθητές του δημοτικού σχολείου, το εύρος το ηλικιακό ήταν μεγάλο, ακόμη και στο σχολείο των κοινών γραμμάτων, δηλαδή στο σχολείο, στο κρυφό σχολείο. Μπορεί να φοιτούσε κάποιο παιδί από 6 χρονών και να ήταν και 18 χρονών και να ήταν στο ίδιο σχολείο. Οπότε αντιλαμβανόντουσαν ότι μπορεί να γίνεται διακίνηση ιδεών, να είναι σε εγρήγορση οι μαθητές και μάλιστα της μεγαλύτερης ηλικίας και να προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, την εκπαιδευτική αλλά και άλλων δράσεων, να αφυπνιστούν και να θελήσουν, όπως συνέβη, να ζητήσουν την ανεξαρτησία τους κλπ. Να πω ένα άλλο παράδειγμα, νομίζω ότι αξίζει από την εκπομπή σου να ακουστεί. Έχουμε βέβαια περιόδους που τα σχολεία λειτουργούν και περιοχές που λειτουργούν ελεύθερα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Βρισκόμαστε στον 18ο αιώνα, 1780, στα Αμπελάκια, στα Αμπελάκια του νομού Λάρισας. Είναι η εποχή
0: όπου μεγαλουργούσε ο μεγάλος Σβάρτς, μαύρος.
1: Έτσι, ο Σβάρτς και όλος εκείνος, έτσι, ο συνεταιρισμός. Τα προϊόντα τους πηγαίνουν σε όλα τα λιμάνια της τότε αυτοκρατορίας και σε όλη την Ευρώπη. Σε εκείνο λοιπόν το σχολείο έχω μαρτυρία προφορική, επικαλούμε την καθηγήτρια του Καποδιστριακού και Εθνικού Πανεπιστημίου, την κυρία Ευθυμίου, τη Μαρία Ευθυμίου, η οποία μας διασώζει, μας το λέει προφορικά, την έχω ακούσει και λέει: σε εκείνο το σχολείο λοιπόν που φύτησε και ο Ρήγας Φεραίος, για πρώτη φορά στα 1780, πρώτη φορά στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Έλληνες μαθητές του σχολείου των Αμπελακίων παρουσιάζουν στην ελληνική γλώσσα, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, γερμανικό θεατρικό έργο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ένας σκλαβωμένος λαός, έτσι, με μαθητές ενός σχολείου, ανεβάζει θεατρικό έργο γερμανικό στα ελληνικά, όταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία με τα πλούτη της, με τα εδάφη της, με το εμπόριο της κλπ. Δεν ασχολείται καθόλου με την εκπαίδευση. Διότι οι Τούρκοι ήταν άνθρωποι απαίδευτοι. Και για πρώτη φορά λοιπόν ανεβαίνει γερμανικό θεατρικό έργο στην ελληνική γλώσσα, προφανώς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, από Έλληνες μαθητές των Αμπελακίων.
0: Και εδώ αναρωτιέται κανείς, και πού είναι το κρυφό σχολείο? Δίπλα στο κρυφό σχολείο που υπήρχαν και αυτές οι εκδηλώσεις και εκτινάξεις λαμπρές του ελληνικού πνεύματος.
1: Καθώς περνούν τα χρόνια, μαζί με το κρυφό σχολείο, μεγαλουργεί, αν

0: αμφισβητείται ένας ανώτερος κύκλος μαθημάτων, ο οποίος αμφισβητεί το παραδοσιακό σχολείο της εποχής εκείνης και ιδρύεται λοιπόν αυτός ο ανώτερος κύκλος στα Ιωάννια, στοιχείο, στα Άγραφα, στο Ιάσιο, στο Βουκουρέστι, στο αργότερα στο φιλολογικό σχολείο της Μύρδης, στην Ακαδημία Κηδονιών, στην Καπλάνιο σχολή στα Ιωάννια, όπου εκεί πια διδάσκονται ιστορία, αστρονομία, γαλλικά, λατινικά, δηλαδή αρχίζει πια και η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων παίρνει άλλη μορφή από τα μέσα του 18ου.
1: Δεν είναι μόνο θρησκευτικά βιβλία.
0: Όχι, όχι.
1: Εδώ τώρα, εκεί ήθελα να καταλήξω και από ό,τι βλέπω έχουμε μόνο 2 λεπτά και θα πρέπει να μας δεσμευτείς ότι την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε και θα πούμε και για τον Καποδίστρια, γιατί δεν μπορεί να μην πούμε για τον Καποδίστρια τίποτα. Μα αυτά 400 χρόνια ήταν αυτά, τι να προλάβεις να πεις. Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να, κληρικοί ήταν αυτοί, που δεν θέλουν να διδάξουν τις νέες επιστήμες που έρχονται από την Εσπερία, φυσική,
0: βεβαίως,
1: αστρονομία, μαθηματικά,
0: βεβαίως,
1: και υπάρχει ένας πόλεμος και υπάρχουν κληρικοί και άλλοι, κληρικοί μάλιστα μαθητές του Κοραή, οι οποίοι είναι μοιημένοι στο εξυγχρονιστικό πνεύμα, στο διαφωτιστικό πνεύμα που πνέει στην Ευρώπη εκείνο τον καιρό, και προσπαθούν να διδάξουν και φυσική και επιστήμη και να χτυπήσουν τις προλήψεις και έρχονται σε αντίθεση με τους καλόγερους.
0: Βεβαίως, και δημιουργούνται προστριβές. Τελειώνοντας, σε μισό λεπτό επέτρεψέ μου να σου πω ότι καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του ανώτερου κύκλου σπουδών έπαιξαν τα τυπογραφεία με τις εκδόσεις που έγιναν, όλο αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, Βενετία, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Τελγέστη, Οδυσσός, Μύρνη κλπ, Άγιο Όρος, Χάλκη, και έπαιξαν βεβαίως σημαντικοί δάσκαλοι του 18ου αιώνα. Ο Ευγένιος Βούλγαρης,
1: Βεβαίως, διαφωτισμού, ναι.
0: Και βεβαίως σε αυτό ενίσχυσαν τα σχολεία, τα ενίσχυσαν οικονομικά οι ηγεμόνες των παρουδουνάβιων περιοχών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι για να ξεσηκωθεί το έθνος χρειάζεται να μορφωθεί. Αυτό που έλεγε και ο Πάτερ Κοσμάς στο 18ο αιώνα. Και έτσι ενισχύουν οικονομικά την Ακαδημία του Ιασίου, του Βουκορεστίου, την Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, ενισχύουν ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, ο Κωνσταντίνος Μουρούζης, ο Κωνσταντίνος Σούτος. Και φυσικά, για να κλείσω με αυτό που πολύ σωστά είπες, υπάρχουν και σημαντικοί δάσκαλοι, οι οποίοι επειδή είναι νεωτεριστές, επηρεάζονται από τον γαλλικό διαφωτισμό, από την αναγέννηση, διώκονται από την καθεστική ατάξη των πραγμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, Λυκούργος Καστενίτης, Κωνσταντίνος Κούμας, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόφυλος Καΐρης, οι οποίοι κυνηγήθηκαν και διώκτηκαν. Αλλά έτσι δεν είναι η ζωή.
1: Έτσι, αυτό είναι
0: έτσι
1: σωστό,
0: είναι
1: μέσα από αντιθέσεις περπατάει, προχωράει, θα πρέπει να κάνουμε, επιμένω, δεύτερη εκπομπή, δεν ξέρω αν μπορεί την επόμενη Παρασκευή, θα συνεννοηθούμε, θα το βρούμε
0: θα μιλήσουμε,
1: και να τα πούμε όλα αυτά. Ευάγγελε Λαδόπουλε, σε ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: ήσουν καταλυτικός, πολύ γοητευτικός στην αφήγησή σου, ακριβής και άκρα ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Γεια χαρά,
0: ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή νύχτα.
1: Φτάσαμε στο τέλος μιας επόμενης εκπομπής. Με την ψυχολόγο Μαρία Αλεξιάδου θα μιλήσουμε, θα συναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα να πούμε και τα ψυχολογικά μας εκεί. Χρήστος Νάκος στην ρύθμιση του ήχου. Ο αγαπητός φίλος ο Μπατσάρας, ο Μπάμπης ο Μπατσάρας ακολουθεί με την εκπομπή του. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται.

0: Ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
4: Bubby News, Showbiz, New Music, Charts, Nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
6: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
7: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε...

0: Να είμαστε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Flash 99,4. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8, εδώ, κάθε Παρασκευή βράδυ, 8 με 10. Πάντα εδώ στην αγαπημένη ενημερωτική συχνότητα και φυσικά τα απογεύματα και μετά μουσική συχνότητα του Flash 99,4. Προετοιμαζόμαστε τώρα εδώ πέρα στο στούντιο, κάνουμε κάποια τεχνικά θεματάκια που σας έχουμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε και κάμερες στο YouTube και στο Facebook. Από το λογαριασμό του Flash 99,4 έχει τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε. Περιμένω και τα κορίτσια να έρθουν, λίγο κίνηση αργήσανε, είναι καθοδόν, φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Στη παρέα Χρήστος Γιασκουλίδης έρχεται πάντα guest εδώ. Τώρα έγινε και τηλεοπτικός αστέρας τα μεσημέρια. Θα μας τα πει μετά τα νέα του. Κάνεις μια καλησπέρα βρε και εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα Παρασκευής που καλά κρατάει, γιατί ακούσαμε θα έχει το Σαββατοκύριακο βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά προς το παρόν είμαστε μια χαρά.
0: Όταν βγαίνεις έξω βλέπεις τι κάνεις τον καιρό. Αρχίζει και βρέχει.
1: Τι να κάνω, μέχρι και ο καιρός ταράζεται όταν βγαίνω.
0: Κλαίει μόλις σε βλέπει, ναι, συγκινείται. 2-31-0-5-40-801, κυρίες και κύριοι. Είχαμε προαναγγείλει να έχουμε και Αγγελική Ηλιάδη. Θα προσπαθήσουμε και θα επιχειρήσουμε να την έχουμε, διότι είχαμε ένα τεχνικό θέμα μαζί της. Αναμένουμε και περιμένουμε. Καλώς την Έλσα. Την Έλσα θα τη βγάζουμε, είπαμε, και στις κάμερες πλέον, γιατί πρέπει να φαίνεται αυτή η φωνή. Όχι μόνο να την ακούτε και να φαίνεται. Άρα λοιπόν μέχρι και τις 10 συντονιστείτε εδώ, θα είμαστε παρέα με πολλή μουσική, με πρώτες μεταδόσεις, με πολλά κουσκούς και νέα από το bambinews.gr και όχι μόνο. Επικαιρότητα, μουσική, καλλιτεχνική, έχουμε όλα να σας τα πούμε. Έχω και τον Χρήστο εδώ, τον άνθρωπο εδώ του Flash 99,4 που μας ρυθμίζει τις κάμερες, κυρίες και κύριοι, για να βλέπετε τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ στο Flash. Πειραματικό είναι ακόμα το στάδιο, συγχωρέστε μας για τυχόν λάθη, αλλά θα μας δείτε πιο ωραία και στο Facebook λοιπόν Flash 99,4 και στο YouTube Flash 99,4 για να ακούτε και να βλέπετε. Η Έλσα είναι ανανεωμένη, ψάχνει τα μικρόφωνά της. Τι έχεις να πεις τώρα, γιατί έχεις μια απουσία από την προηγούμενη.
2: Καλησπέρα καταρχήν.
0: Μπράβο, σαν τα χιόνια, βρε.
2: Ναι. Σε έλειψα.
0: Πώς λέει η Λιολιού, σου έλειψα ή όχι. Μας έλειψες.
2: Ωραία.
0: Θα τα λέμε αυτά. Πώς πέρασες?
2: Δούλευα, Μπάμπη, το ξέρεις εσύ. Είχαμε τη Λευκή Νύχτα. Στην Πολύχνη το Street Festival, το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Πολύχνης, Παύλου Μελά. Όχι Πολύχνης.
0: Παύλου Μελά.
2: Ναι, Παύλου Μελά, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ήταν πολύ καλή βραδιά, μπορώ να πω.
0: Έκαναν τζίρο τα μαγαζιά, δηλαδή.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί μετά θα μου ζητάς την Iris πάλι, οπότε.
0: Αυτό πρέπει ήδη να το έχεις κάνει. Ήθελα να το αυξήσω το ποσό τώρα, αφού μου είπες δουλεύω γι' αυτό.
2: Δηλαδή... Γι' αυτό είμαι φιδωλή στα λόγια.
0: Εσείς
2: μου.
0: Οι πλούσιοι μια ζωή καβούρια έχετε όλοι. Δηλαδή, είσαι πιο πλούσιο.
2: Έτσι γίνονται τα λεφτά, πάντα.
0: Δεν θέλω τέτοια λεφτά. Προτιμώ να είμαι large και ας μην έχω μία.
2: Τι λέει η Χρήστα εδώ, δηλώσεις.
0: Που μείνανε δηλώσεις. Καλωσορίζουμε και το πρόγραμμα με τα μάτια να το λες με μαζό. Να μάθουμε και τις εξελίξεις. Έχουμε τον Γιασκουλίδη να μας πει τα νέα, τι γίνεται. Τα ρίξε όλα ο Γιασκουλίδης. Με το που με είδε, χτύπησα τη ρόβα του αυτοκινήτου μου. Όταν το λέω εγώ, μαύρη γάτη, μαύρη γάτη.
2: Γούρι,
0: βρε. Γουρλή είναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο μαζό και ερχόμαστε να πούμε και πράγματα και του Θεού τα πράγματα. Έχετε και εικόνα, παρακαλώ τώρα. Για να σας δω. Αμάν.
2: Ούτε βλέπουμε εμείς αυτά.
0: Εγώ τα βλέπω στο monitor. Εσύ να ανοίξεις YouTube Flash 99,4. Καλά το λέω, Χρήστο.
2: Flash... Για πες το.
0: Στο YouTube Flash 99,4 και στο Facebook στο λογαριασμό του σταθμού Flash 99,4 έχουμε βάλει τρεις κάμερες και βλέπετε το στούντιο, όλους εμάς που μιλάμε και μας βλέπετε κτλ. Πάμε να ακούσουμε λίγο με τα μάτια να το λες. Ανοίγουμε ένταση ραδιοφώνου και ερχόμαστε με πολλή μουσική και πολλά νέα. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Blues, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Ένοχο κορμί, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω, πειραματιστήκατε, Ελσά, ανοίξατε YouTube και Facebook του Flash. Μας
1: ναι.
0: Βλέπετε.
1: Εγώ μας βλέπω, Μπάμπη. Δεν ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος τι κάνει.
0: Ο Γιασκουλίδης πάτησε κάμερα ή φαίνεται κι αυτός. Όχι. Έλα, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Η ωραία αίσθηση να... Απλά έχουμε πει ότι στο... Το λέμε και στον κόσμο. Δεν έχουμε μουσική στο YouTube γιατί υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Μόνο μας ακούτε και μας βλέπετε ό,τι μιλάμε εμείς. Η μουσική, το μουσικό χαλί μας δεν ακούγεται τα τραγούδια που βάζουμε. Μπορείτε να έχετε και το e-radio από δίπλα ή τα FM να μας ακούτε από τους 99 και 4 ή από το e-radio για να μπορείτε και να μας ακούτε και να μας βλέπετε σωστά. Είναι σε μια πειραματική κατάσταση αυτό με την εικόνα εδώ, αλλά θα τα βελτιώσουμε όλα. Έχουμε και πρεμιέρες, παιδιά. Σήμερα γίνεται χαμός. Ήμασταν στην Ιουλία Καλυμάνη, εμείς με τον Γιασκουλίδη και την παρέα. Εσύ έλειπες, Έλσα.
1: Ναι, για πείτε τα μου λίγο εγώ. Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Σε αυτά Κοτσομπόλης είναι ο Γιασκουλίδης. Νομίζω είναι πιο κατάλληλος να τα πει.
2: Γιατί Κουτσοπόλης?
0: Τώρα
2: πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, φίλε. Δεν
0: αναλύσουμε.
2: Δεν θα
0: το αναλύσουμε.
2: Εμείς έχουμε ρεπορτάζ.
0: Ναι, εντάξει. Για πέβω σε ρεπορτάζ τώρα στον αέρα.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη πάει πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε μια εβδομάδα μετά στο γάμο της. Ναι. Και είναι στα καλύτερά της, νομίζω, και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικά. Αν και επαγγελματικά τα καλύτερα θα έρθουν. Υπάρχουν και άλλα που θα έρθουν έτσι στην πορεία. Δεν πήγαμε όμως μόνο εκεί, φίλε Μπάμπη.
0: Συνέχισε.
2: Τι θες, πήγαμε Νίκο Βέρτη. Πήγαμε που κι αυτός πάει πάρα πολύ καλά. Εντυπωσιακή η Λίλα, οφείλω να το πω.
0: Πάουζερ.
2: Ξέρω, εσύ μόνο το Βέρτη ακούσες.
0: Είναι αγαπημένος μου ο Νίκος.
2: Το ξέρω.
0: Και για πες, δώσε ρεπορτάζ, μην με κάνεις και ένα.
2: Τι, εγώ τι, τι να σου
0: φωνάζεις, βρε με μπούκοσες.
2: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα και στον Εύωσμο που είχε τη Λευκή Νύχτα. Παρασκευή δεν με πήγες στη Πολύχνη.
1: Ναι, πήγα
2: μόνο
1: ήρθατε
2: το Σάββατο. Και σήμερα γιατί δεν είμαστε τώρα στην ίδια δάμου που είναι στην Ηλιούπολη?
0: Εσύ όπου γυναίκα από πίσω βες να είσαι. Εγώ βέβαια έχουμε και δουλειές για σκουλή, πρέπει να είμαστε εδώ.
1: Εγώ ήξερα βασικά ότι θα έρθείτε μετά την εκπομπή, θα ερχόσασταν στη Λευκή Νύχτα εκεί και σας περίμενα. Και μάλιστα είχαμε πει με τον Χρήστο να περάσετε και εκεί από το μαγαζί μου.
0: Δεν μας καλέσατε, κυρία.
1: Για σκουλίδι, πέστε λίγο.
2: Αλλά με τον Μπάμπη, μαύρη νύχτα στα βουνά.
1: Έτσι.
0: Ακάλεστος δεν πάω πουθενά, όπως με συγχωρείτε.
1: Δεν είναι έτσι. Εννοείται ήσουν καλεσμένος. Εσύ ούτως ή άλλως.
0: Μόλις σου το είπες. Εγώ δεν είχα καμιά τηλέφωνο, καμιά πρόσκληση. Έλα, σε περιμένουμε.
1: Φυσικά μην έβαζε και το δήμαρχο.
0: Κανονικά πρέπει να με πάρει και ο δήμαρχος.
1: Σωστά,
0: τι κάνει.
1: Σωστά.
0: Έχω να του τα σύρω από κοντά.
1: Αυτά είναι. Αυτό θέλω να το ακούσω όταν θα γίνει. Να είμαι μπροστά.
0: Δήμαρχε, να με περιμένεις.
2: Δηλαδή εκεί στο Παύλου Μελά έχεις πάρει δύο απουσίες. Και την προηγούμενη Παρασκευή στην Πολύχνη και σήμερα στην Ηλιούπολη.
0: Να κάνω. Κάνω σκέρτα στο δήμαρχο. Στον κύριο Σλανίδη.
1: Κοίταξε, ένα διάστημα ο Μπάμπης ήταν συνέχεια εκεί.
0: Μέχρι
1: στο
0: να,
1: Δήμο
0: σε,
1: Παύλου,
0: μέχρι να
1: Μελά,
0: σε κουμπάρω και να σε πιέσω να
1: έρθεις
0: εδώ.
1: Τίποτα, ξαφανίστηκε.
0: Αφού σε τούμπανα δεν χρειάζεται να έρχομαι. Ερχόμουν εκεί, πας και σε πίσω να είσαι εδώ δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Τώρα που σε έχω δεν χρειάζεται να έρχομαι.
1: Αυτός είναι λόγος.
0: Ποιος είναι, αυτός είναι.
1: Δεν μπορώ να τα πω κιόλα δημόσια.
2: Άρα, Μπάμπη, δηλαδή, Μπάμπη, θέλω να μας πεις ότι πας κάπου μόνο από συμφέρον.
1: Αυτό.
0: Εννοείται. Έχω γίνει δάσκαλο, έχω γίνει μαθητή σου, φίλε Γιασκουλίδη.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Όπου πας εσύ, με έχεις κάνει ίδιο.
2: Μακάρι να πηγαίνεις όπου πήγαινα εγώ.
0: Άσε, δεν θέλω, ευχαριστώ. Θα δούλευε η μαναβική πολύ. Πάμε, κάθε πράγμα στο καλό του, στο καιρό του, στο καλό του. Ανοίξτε τις κάμερες να μας δείτε, ρε παιδιά. Βείτε και την Έλσα στο YouTube και καλέστε φίλους να δουν λίγο το live μας. Ή YouTube, είπαμε, ή Facebook. Μπαίνετε και μας βλέπετε. Για Σκουλίδης, Μπατσάρας, Έλσα. Σε λίγο έρχεται η Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα μας πού είναι?
0: Έρχεται, κοιμήθηκε.
1: Α, έρχεται.
0: Και έχουμε πρεμιέρε σήμερα. Πού έχω να σας πάω? Σήμερα ανοίγει και το Άστρο Live και ο Σκορπιός. Εμείς μετά από εδώ φεύγουμε καρφί στο Άστρο. Έχουμε συνεντεύξεις με Νίκο Ρωμανό και φυσικά τον Χρήστο Κωσταρά και τη Μαρία Τσαργιανίδου. Έχουμε και όλο το team. Και μετά προλάβουμε, θα φύγουμε καπάκι και στο Σκορπιό γιατί ξεκινάει ο Ντάφι, Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Γαλανός, Σάλτι, DJ Στεφάν και Αργυροπούλου. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε.

0: τυχαία.
1: Στα τυχαία, στα καλύτερα που έλκονται. Η Ουλία Καλυμάνη.
0: Μαζί με φίλους στην υγειά μας ρε παιδιά.
1: Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πολλά κουσκούς, πολλά νέα. Για πώς πέρασες η υγειά μας, μου λίγο ρεπορτάζ για μοσένα να ξέρω τι κάνεις.
2: Σε μένα μιλάς μπάμπι.
1: Τι σε μένα. Σε σένα αγάπη. Οι δυο μας είμαστε. Για πες κανένα νέο, τι σε αποσχολεί το τελευταίο καιρό, παρακολουθείς τα νέα γενικότερα τι γίνεται. Εσύ δεν μας σχολίασες για το μαζό που στενοχωρηθήκαμε όλοι γιατί έλειπες.
2: Ήμουν εδώ.
1: Ήσουνα, δεν
2: βέβαια
1: θυμάμαι.
2: Ήμουνα.
1: Ναι.
2: Ναι, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε για τη σεζόν, αλλά είχαμε πει ότι δεν θα είναι η επίσημη εκπομπή.
1: Ναι, γιατί την περιμέναμε τις κάμερες.
2: Ναι. Οπότε, ναι, δεν ήμουνα, ήμουνα εδώ. Εντάξει. Κατά τα άλλα, να. Τα ίδια. Βλέπω τον κόσμο ότι είναι σε πολύ σύγχυση, σε πολύ πιεστικούς ρυθμούς. Αυτό και αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Γιασκουλίδη εδώ πέρα, ότι δεν ξέρω, κάτι υπάρχει μια έτσι ένταση στους ανθρώπους. Πολλές ώρες δουλεύουμε όλοι και εγώ δουλειά. Αυτό, τι να πω.
1: Εντάξει, η πολλή δουλειά τρώει το αφέντη λένε.
2: Αυτό, εσύ δεν δουλεύεις πολλές ώρες.
1: Λίγες και καλές. Ζούμε τη ζωή, ζούμε τη στιγμή.
2: Τι λέει.
1: Όποιος δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό.
1: Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μην πω την παροιμία, όχι την παροιμία, αυτό που λένε. Στο τέλος τι μένει. Γι' αυτό ζήστε, περάστε καλά.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, Μπάμπη. Γιατί είμαστε περαστικοί από εδώ, πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα μας σαν να είναι η τελευταία που λένε πολλοί.
1: Αυτό ακριβώς που αυτό. Λέμε.
2: Τι λέμε, ότι ίσως σε λέμε κάτι θετικό, ότι πρέπει ο κόσμος να ζει την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή του σαν να είναι η τελευταία αυτό.
1: Αυτό ακριβώς λέμε. Γι' αυτό να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά, να ζούμε τη στιγμή και όλα τέλεια. Όπως είπαμε, όσο αφορά την νυχτερινή διασκέδαση, σας είπαμε, μας ρωτάτε τι ξεκινάει. Είπαμε Astro Live σήμερα και Σκορπιός. Ένα είναι στη Μπότσαρη και ένα είναι στη Νεάπολη, ο γνωστός Σκορπιός. Δύο πρεμιέρες έχουμε για σήμερα. Άρα όσοι θέλετε είστε δυτικά, πάτε δυτικά. Όσοι είστε ανατολικά, πάτε ανατολικά. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα, έτσι λέει η παροιμία. Ναι.
2: Τέλεια. Εσύ πες μου τα νέα σου, τι έκανες αυτή την εβδομάδα, έχουμε να μιλήσουμε αρκετές μέρες.
1: Και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι που λέει και το τραγούδι, εντάξει.
2: Να ήταν αυτό ρε Μπάμπη ο λόγος ο οποίος δεν επικοινώνησα μαζί σου πραγματικά.
1: Ξέρω και εγώ, δεν βγάζω άκρη με τις γυναίκες.
2: Ούτε
1: και
2: εγώ με τους άντρες.
1: Δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν.
2: Παραιτήθηκες.
1: Ε?
2: Παραιτήθηκες.
1: Δεν ασχολούμαι άλλο.
2: Άρα παραιτήθηκες.
1: Και άργησα. Και πολύ άργησα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ξεζένα καινούργιο μόλις βγήκε από το φούρνο. Είναι ο Στέλιος Ρόκος που έβγαλε το Εσένα ή Τίποτα. Γιατί λέει, άμα είσαι ερωτευμένος, λέει μπνέσαι. Έκανε και ένα βίντεο στο TikTok, αν είδατε. Και μετά θα πάμε περί κουτσομπουλιά. Ανοίξτε το Bambi News, δείτε λίγο τι ανεβάσανε συνεργάτες. Να πούμε και καμιά ειδησούλα στον κόσμο. Και αν μπορούμε και καταφέρουμε να βγάλουμε και την Αγγελική, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το αεροπορικό εισιτήριο εκεί, έγινε ένας χαμός με το αεροπλάνο, θα την είχαμε εδώ, βρε. Αλλά με
2: ναι, και εγώ αυτό περίμενα.
1: Με τις πτήσεις είχαμε εδώ. Θέμα. Είχαμε θέμα τώρα από Αθήνα. Μίλησα με την Αγγελικούλα μας και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα καινούργιο Στέλιο Ρόκο, λίγο Εσένα ή Τίποτα. Ανοίγουμε ένταση ραδιοφώνου και περνάμε καλά μέχρι και τις 10.
0: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Ολοκένουργιος Στέλιος Ρόκος, έτσι εμπνευσμένο από τον έρωτα μας είπε ο Στέλιος στο TikTok και νομίζω είναι στα καλύτερά του. Μην ξεχνάμε και σκουλίδιο, ο Στέλιος ξεκινάει.
1: Εδώ Θεσσαλονίκη ξεκινάει, σύντομα, πολύ σύντομα.
0: Με την καψούρα σου.
1: Όχι.
0: Τι όχι, με την Αδρομάχη δεν ξεκινάει.
1: Αν δε.
0: Τι αν δε.
1: Πού είσαι Μπάμπι Νιούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Με Μανού ξεκινάει.
0: Α, άλλαξε το σχήμα.
1: Α, μη είδες που είσαι λίγο.
0: Με Αδρομάχη ήταν, ρε μεγάλε. Εγώ τι φταίω.
1: Το ήτανε με το είναι, δες την αφίσα που βγήκε.
0: Δεν βλέπω αφίσες εγώ. Δεν βλέπω αφίσες και μην ξεχνάτε. Έχω και άλλα μουσικά νέα να σας πω. Καλλιτεχνικά. Έλσα, δεν τα ξέρεις.
2: Καταρχήν. Για πέστα, για πέστα.
0: Ακούμε σε μουσικό γαλλί το καινούργιο της Άννας που γίνεται χαμός. Όχι γιατί η ΔΕΗ λέει με την πληρώσαμε. Καρβέλα, σολέ. Τη συνέντευξη του Καρβέλα την ακούσατε. Πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχουμε να πούμε πολλά.
2: Ναι, λίγο σήμερα το πάμε από εδώ, από εκεί.
0: Δηλαδή, ναι, προσπαθώ να πω όλα τα νέα που κυκλοφορούν. Γιατί έκανε εντύπωση.
2: Δηλαδή, Νίκος, μην ξεποσυντονίσει. Εγώ που δεν είδα νέα αυτή την εβδομάδα.
0: Να,
2: δηλαδή, αυτό,
0: να μπει στο Bambi News και στο TikTok, παρακαλώ. Έχουμε στο Bambi News του TikTok έχουμε ανεβάσει αποσπάσματα του Καρβέλα τα καλύτερα σημεία τη συνέντευξη.
2: Πού είχε δώσει τη συνέντευξη Bambi, ήταν σε κάποιο κανάλι.
0: Ήταν στο Open, στον. Άντε, σε έπιασα διάβαστο.
2: Μάλλον εσύ.
1: Όχι, ήταν στην καινούργια εκπομπή του Μπογδάνου στο κομμάτι αυτό. Απλά εγώ δεν το είδα. Δεν έχω δει αυτή την εβδομάδα τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλήθεια δεν έχω προλάβει να δω τηλεόραση.
0: Λοιπόν, επειδή είπαμε για Ρόκο να ξαναπανέρθω εκεί που ήμασταν, είπαμε η Ιφηγένεια μέσα στον Οκτώβριο ανοίγει με Μαλού τελικά. Και φυσικά 16 Οκτωβρίου τη ΕΣΕΧΟΕΟ. Πού θα είναι ο κύριο Μπάμπη.
2: Για πες.
0: Ανοίγουμε το W.
1: Ανακοινώθηκε τελικά.
0: Τώρα βρε. Να
2: και για
0: τα
2: πες
0: story
2: μας
0: μου.
2: Λίγο ποιος θα είναι στο W.
0: Τώρα στο W έχουμε πολύ λαϊκό και ωραίο σχήμα. Γιατί λείπει από την πόλη. Έχουμε Ζαφύρη Μελά με Άντζελα Δημητρίου. Ξεκινάμε και με πολλά άλλα παιδιά που είναι, δεν τα ανακοινώνουμε ακόμα. Να κρατήσουμε την έκπληξη. Αφού θα φανεί ανακοινώσιμο, θα σας το πούμε και οι υπόλοιποι ποιοι θα είναι στο W. Και φυσικά ανοίγει το παραδοσιακό αθηναϊκό στέκι που γίνεται χαμός στο Αγιονέρι, στο λιμάνι, εκεί στο παλιό bedroom, που εκεί θα γίνει χαμός με μουσική, live, μπουζούκια, φαγητό, θα είναι τετραήμερο το Αγιονέρι που έρχεται και DJ Μπατσάρα στα Dex πριν δίνει πάσα στους τραγουδιστές.
2: Άρε Μπατσάρα στα Dex, δηλαδή πραγματικά.
0: Εκεί να γίνει.
2: Έχει σκουλίδι γι' αυτό, σηκώνει σχόλιο. Δηλαδή απορώ πώς θα αφήνεις να πέσει.
1: Όχι,
2: έτσι.
1: Εντάξει, κάποιος διεθνής προσωπικότητας δεν τη σχολιάζει. Τώρα θα ακούσει, ναι.
0: Σαν είπε ο Μάικλ Τζάκσον, κάνει συναυλία.
2: 3-10 ο Μπατσάρας τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα, είναι σαν τη συναυλία του Ρέμου που έγινε χαμός.
1: Έχει χάρη που μας κάλεσε να φάμε και όχι τίποτα άλλο, δεν θα τα έλεγα τόσο.
0: Όπου γυναίκα και φαΐο και σκουλίβει από πίσω. Τζάμπα να είναι και ό,τι να είναι. Πάμε!
1: Έβλεπα το καιρό τώρα.
0: Οχ, πάλι το ματιάξει το καιρό.
1: Όχι, δεν θα βρέχει, λέει, αύριο το βράδυ στην Αθήνα θα γίνει συναυλία της Άννας Βύση. Ξέρεις ότι τώρα όλη η Αθήνα κοιτάει το καιρό αύριο το βράδυ με το τι θα γίνεται για το αν θα γίνει συναυλία.
0: Σου είπα που τον είχα το κατέμι στη συναυλία του.
1: Στη συναυλία
0: του Ρέμου παίρνει καρέκλες. Δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι φταίει ο Γιασκουλίδης.
0: Καλά, κάνε λίγο παρέμβαση Γιασκουλίδη και πάρε με τηλέφωνο. Πάμε, όχι γιατί.
2: Πάρτε με στο γάμο, να σου πει και τι χρόνο.
0: Όχι, εγώ πάρε με στο γάμο για να σου λέω αλήθειες.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε. Flash 99,4. Κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Εδώ το Bubby News Radio. Bubby Μπατσάρα, Έλσα Βραμίδου, Ιωάννα μας και γκέστο για Σκουλίδης και η Χριστίνα που δεν είναι σήμερα εδώ λόγω υποχρεώσεων, μας λείπει για αυτή την Παρασκευή. Έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε και πράγματα, γι' αυτό έχουμε και τον Γιασκουλίδη εδώ, γιατί είπαμε είναι ο ρούφ των ειδήσεων, έτσι τον έχω βαφτίσει. Και τι έχεις να πεις, Γιασκουλίδη, τι κοιτάς? Καταρχήν κυκλοφοριακό είχαμε, το κάτσε να γίνω λίγο ενημερωτική εκπομπή. Όσοι ερχόταν από την είσοδο της πόλης, για την είσοδο της πόλης είχαν προβλήματα. Τα έχεις μάθει, τα έχεις ψάξει?
3: Για πότε μιλάς?
2: Για σήμερα, για σήμερα. Ταλαιπωρία, όσοι έμπαιναν από Μάλγαρα και από... είχαν 3 ώρες καθυστέρηση και αγανακτήσαν οι οδηγοί. Άκουγα και στο φλάστο.
3: Flyover θέλατε?
2: Ήθελες. και έγινε χαμός, παιδιά, με το... ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ.
3: Και εγώ ξέρετε, δεν έχω καταλάβει τώρα με εξής πληγές. Το έχω ρωτήσει σε πόσους στην εκπομπή μου στη τηλεόραση αυτό, αλλά κανείς δεν απαντάει. Το flyover τελικά λέει δεν θα έχει εξόδους. Παλιά λέγανε ο αρχικός σχεδιασμός θέλει να έχει εξόδους, να έχει εισόδους. Τώρα θα μπαίνεις από τη μια πλευρά από την Πηλαία και θα βγαίνεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ή το αντίστροφο θα μπαίνεις και θα βγαίνεις. Αν γίνει ένα ατύχημα, μικρό ατύχημα σου λέω κάτι, και κλείσει το flyover, όσοι είναι πάνω στο flyover θα μπλοκάρουν και δεν μπορούν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω.
2: Σωστό.
3: Δεν θέλω να γίνομαι κακός και να μας λέμε τα γκρινιάριδες και τέτοια, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο θα βοηθήσει. Είμαι πολύ απεσιόδοξος για το flyover, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν πηγαίνω από περιφερειακό, δεν μου αρέσει ανέκαθεν και ένας λόγος παραπάνω τώρα.
3: Λογικό.
4: Μπορεί να μην πηγαίνεις εσύ, αλλά.
2: Πάει όλη η πόλη.
3: Ο Μπάμπης λογικό να μην πηγαίνει. Δεν έχει ούτε γυράδικα ούτε κρεπερί, τίποτα στο περιφερειακό, οπότε.
4: Πω, εντάξει.
2: Όχι, σε εξηγεί γιατί δεν πηγαίνει ο Γιασκουλίδης τώρα. Ό,τι κάνει αυτό το ρίχνει αλούξης για να μην γίνεται ρεζίλι. Δεν πειράζει, οκ. Okay. Πάει και με το flyover. Με το μετρό είδαμε, έχουμε πολλές, κάθε εβδομάδα χαλάει λένε. Τι γίνεται, το ματιάξαμε κι αυτό.
4: Εγώ, Μπάμπη, δεν έχω μπει ακόμα στο μετρό.
2: Πλάκα κάνεις, δεν τον πήγα ακόμα. Παιδιά,
3: να μπείτε, είναι σημαντικό, πρόσεξε λίγο.
4: Ναι, είναι
3: για να μην τα ισοπεδώνουν. Ναι. Είναι πολύ καλό και... όταν λειτουργεί. Το θέτω έτσι.
4: Είναι αλήθεια ότι μου είπαν ότι κάποιοι σταθμοί είναι πολύ ενδιαφέρον γενικά να πας να τους δεις σαν αξιοθέατο αυτό.
3: Κατάλαβα, είναι αυτοί που δεν μπαίνουν μέσα στο σειρμό, μπαίνουν μέσα στο σταθμό και φεύγουν. Όχι, είναι και ο σειρμός πολύ καλός, αλλά εντάξει είναι...
2: Okay. Ναι. Τι άλλη επικαιρότητα τρέχει για να πούμε και τον κόσμο μας? Εμείς θέλουμε πιο πολύ, εντάξει, του καλλιτεχνικού είμαστε.
3: Εσύ
2: εδώ.
3: Εσύ καλλιτεχνικό είσαι τώρα, δεν έχει σημασία να πούμε τίποτα άλλο.
2: Γιατί δεν έχουμε σημασία? Καταρχήν εγώ τώρα, επειδή είμαι φαν του Μαζό, τρελαίνομαι με τις εξελίξεις που έχουν γίνει. Άμα τα παρακολουθείτε και τα έχετε μάθει, εγώ δεν έχω χάσει επεισόδιο από την πορεία και τη σειρά που γίνεται με το Μαζό.
3: Κοίτα λίγο τώρα, μέσα από ένα πολύ τραγικό και δυσάρεστο γεγονός της απώλειας μιας ζωής, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης και να μην πάρει τόση έκταση άμα δεν ήταν ανώνυμος, αλλά νομίζω η παρακαταθήκη που αφήνει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό το κομμάτι, δεν θα μιλήσω για το μεγάλο τεράστιο καλλιτεχνικό του έργο, είναι στο ότι πλέον κινούνται διαδικασίες στο να μπει μια τάξη σε μια κατάσταση που δυστυχώς υπήρχε τόσα χρόνια και κανείς δεν την έβλεπε ή δεν ήθελε να τη δει. Και αυτό αφορά ιατρικούς συλλόγους, αφορά περιφέρειες, αφορά υπουργεία. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά όποιος ήταν υπεύθυνος για τους ελέγχους, μάλλον δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
2: Πολλά γίνονται. Η Έλσα τι γνώμη έχει γι' αυτό?
4: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Χρήστο.
2: Θέλει προσοχή. Το θέμα είναι οι εξελίξεις που έχουμε, γιατί μία νοσοκόμα του γιατρού έκανε κατάθεση 3 ώρες στον ανακριτή σήμερα και αποκάλυψε ότι έγινε αναισθησία στον Γιώργο. Και πήρε τον αναισθησιολόγο, σας λέω τα τελευταία νέα, γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα για το οξυγόνο. Το είχαν 3 χρόνια στο κουτί και τελείωσε η μπαταρία. Δεν δούλεψε ποτέ αυτό το μηχάνημα και έφυγε άδικα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παιδιά, είναι αστείο αυτό που κάνουν οι δύο.
4: Μπάμπη, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Λειτουργούν πολλές κλινικές έτσι και ιστιτούτα έτσι, χωρίς να έχουν τις ανάλογες καταρτήσεις πάνω στο στα συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, εγώ ακούω ότι υπάρχουν γυναίκες από, που, δηλαδή κάποιες κυρίες οι οποίες κάνουν περιποιήσεις, μπότοξ και τέτοιες θεραπείες, χωρίς όμως να έχουν κάποια άδεια.
5: Τα πράγματα είναι απλό. Κάθε άνθρωπος έχει ένα διαφορετικό τέλος πάντων χαρακτήρα στο DNA του, ας το πω έτσι γενικά. Μπορεί κάτι που θα κάνω εγώ και δεν θα με πειράξει, κάποιος άλλος λόγω από ένα αυτοάνωσο, μια αλλεργία, κάτι που θα έχει να τον πειράξει. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε τα πάντα. Και μιλάω και για ιατρικά και για παραϊατρικά. Εδώ εγχείρηση πας να κάνεις και σου λέει, ξέρεις κάτι, επειδή έχεις αυξημένο ζάχαρο, δεν σου συνιστώ να κάνεις. Άρα είναι, λοιπόν, και κυρίως το σημαντικότερο θέμα είναι οι διαφημίσεις. Στο Instagram, στο Facebook, σε όλες αυτά τα ρημάδια, η ελεύθερη διακίνηση, όπως έχουν απαγορευτεί τα τσιγάρα, πρέπει να απαγορευτούν και το αλκοόλ έχει απαγορευτεί, πρέπει να απαγορευτεί και οτιδήποτε έχει να κάνει με ευεξία, υγεία, ομορφιά, θα μου πείτε τα βάζεις όλα. Όχι, υπάρχουν πολύ σημαντικοί επιστήμονες και στο κλάδο της αισθητικής και της ιατρικής και παντού. Αλλά δυστυχώς δεν είναι να διαφημίζουμε πράγματα, γιατί μπορεί η γιαγιά από το χωριό να πιστέψει ότι πηγαίνοντας με μία ένεση θα χάσει 500 κιλά και αυτό να μην γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, τα ιατρικά θέματα δεν θα έπρεπε να διαφημίζονται. Όπως δεν διαφημίζεται το αλκοόλ, όπως δεν διαφημίζεται τα τσιγάρα και ό,τι τέλος πάντων άλλο έχει να κάνει με την υγεία μας.
2: Έχει μια λογική. Έτσι είναι. Τι να πούμε, ευχόμαστε να είναι το τελευταίο. Να μην θρυνούμε άλλα θύματα, κρίμα. Άδικα των αδίκων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ας ακούσουμε τώρα, σαν ήμου παιδί, Αβραμίδου. Τι έκανες όταν ήσουν παιδί? Σαν ήμου παιδί, λέω μαζό.
4: Εγώ αυτό που θυμάμαι ότι παίζαμε έξω στις αυλές ή πηγαίναμε στο χωριό, εκεί με τη γιαγιά και με τον παππού, στο μπαξέ. Και ήταν πολύ όμορφα χρόνια. Τώρα αυτό το λυπηρό που γίνεται τώρα είναι ότι τα παιδιά είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε μια οθόνη, και δεν ζουν αυτή την παιδική ηλικία που είναι τόσο όμορφη και τόσο αγνή και δεν επιστρέφει.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι που παίζαμε εκεί με τα παιδιά με τα κορίτσια μπουκάλα και γελούσαμε.
4: Ναι, κουτσό, λάστιχο, δηλαδή μήλα. Θυμάστε που μαζευόμασταν εκεί στις γειτονιές και παίζαμε μήλα? Μας φωνάζαν οι μαμάδες από τα μπαλκόνια, «Ε, βράδυες, ελάτε!»
5: Και έφευγε και καμιά παντόφλα.
4: Και έφευγε και καμιά παντόφλα, ναι. Που τώρα άμα ρίξεις παντόφλα θα σε στείλουν, θα σε κάνουν και μήνυση και θα πας και αυτόφορο.
5: Εγώ, παιδιά, όταν ήμουν παιδί, τα θυμάμαι πολύ έντονα, μετρούσα τις ώρες για να ανοίξω τη τηλεόραση να δω Μπάμπι Μπατσάρα. 40 χρόνια που ήταν ήδη στο πάνω του.
4: Κοίταξε, αυτό τώρα δεν χρειαζόταν να το πεις, διότι Μπάμπι...
2: Ξέρω ότι με φαύμαζε πάντα και ήμουν...
4: Ναι, αλλά όταν ήταν παιδί, δηλαδή άνοιγε την τηλεόραση ηλικιακά, λίγο κάπου έτσι...
5: Εκεί στα τρόμαυρη ακόμη.
2: Όχι, όχι. Εννοείται έχει μείνει σαν...
4: Πολλά πριν και τώρα σου τα ρίχνει ένα-ένα.
2: Πάντα το ταπώνω όμως, τελευταίο λόγο πάντα έχει ο κ. Μπατσάρας.
4: Για να δω το κλείσιμο.
2: Το παιδί έχει μείνει ακόμα παιδί στο μυαλό, αυτό εννοεί τόση ώρα. Δεν μεγαλώνει ποτέ,
5: ναι,
2: ο
5: γιατί ακόμα παρακολουθώ Μπάμπι Μπατσάρα.
2: Όχι, μα δεν κάνω.
4: Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το πράγμα. Την συζήτηση εδώ πέρα.
2: Αυτός έχει μείνει πίσω, μα δεν κάνω εκπομπές τώρα. Πώς με παρακολουθείς Μπάμπι Μπατσάρα? Φαντάσου πόσο πίσω έχει μείνει.
5: Εντάξει, και άλλη πιστεία δεν είναι.

0: και καλές πρεμιέρες να έχουν τα παιδιά όλοι τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Νίβο, που σήμερα είναι πρεμιέρα της ταινίας του, Νίβο 831, στα Village Cinema.
1: Μπράβο, είσαι η μόνη που διαβάζεις παπιλιού.
0: Στη Ρωσία δημιούργησαν βίντεο αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν υπέροχο, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι, δεν το είδαμε, για πες.
0: Επίσης, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζει μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά στις 28 Σεπτεμβρίου στις 8. Είναι ετήσια φιλανθρωπική συναυλία της σειράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συγγνώμη παιδιά, τα διαβάζω.
1: Μπράβο.
0: Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακινός και η χοροδία από το εκπαιδευτήριο της Μητροπόλεως. Τα έσοδα θα ενισχύσουν το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Και μια που μου είπες Γιώγιου, πάμε σε μουσικό χαλί τώρα, γιατί η Γιώγιου έβγαλε Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, δηλαδή για σένα, της ψεύτρας. Και πάμε να ακούσουμε.
0: Δεν κατάλαβα, με λες ψεύτρα.
1: Όχι, η Λιόλιου το λέει, το λέω.
0: Για μένα το έβγαλε.
1: Ναι, γράφει από κάτω.
0: Α, είναι προσωπικό.
1: Χαρισμένο,
0: για την Ιωάννα,
1: λέει, για την Ιωάννα και για την Έλσα, λέει.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Βάμπη. Για πάμε
2: να την ευχαριστήσουμε. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Δεν το ακούσατε καλύτερα και τη Λιόλιου?
2: Όχι.
0: Το ακούσαμε, αλλά τώρα θα τη στείλουμε και προσωπικό μήνυμα.

0: Εντάξει, δεν είναι και λογαριασμός όπως το λέμε, αλλά σας άρεσε καλέ. Για πείτε.
1: Την Καταρίνα είναι αλήθεια. Ή θα σου αρέσει ή δεν θα σου αρέσει αυτή η φωνή. Όπα. Η άποψή μου, παιδιά.
0: Ναι,
1: να πούμε σκούρι... χρόνια πολλά στο Λέξ σήμερα, άκυρο. 42 χρονών έγινε το παλικάρι.
0: Ο Λέξ.
1: Ο Λέξ σήμερα. Επίσης να πούμε ότι ο Ρέμος έφαγε και ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε.
2: Αυτό συζητούσαμε πριν. Ναι. Αλλά το, δεν το είπαμε στους φίλους μας εκροατές αυτό.
1: Επίσης το TikTok οδηγείται σε δίκη. Γιατί? Δεν ξέρω εάν το είδατε και αυτό. Στην Αμερική έχουν κάνει μήνυση στο TikTok γιατί αναφέρουν και λένε ότι δεν είναι για τα παιδιά τα ανήλικα.
0: Θα σας πω, θα σας πω ένα σύνθημα. Όλοι όρθιοι ήρθε ο Σάκης.
1: Καλησπέρα. Ο Λέξης είναι συνέχεια εδώ πέρα.
0: Πάντα μας σκέφτεται ο κύριος Σάκης, έτσι, γιατί

0: Έτσι.
1: Έχουμε και υπογλυκαιμία να τα λέμε αυτά.
2: Επίσης να πούμε ότι ο Κώστας ο Χατζής.
1: Ο Κώστας ο Χατζής τι
2: έπαθε. Ο Κώστας ο Χατζής έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Δήλωσε ότι οι Έλληνες δεν με θέλανε γιατί ήμουν γύφτος και οι γύφτοι δεν με θέλανε γιατί μεγάλωσα με Έλληνες.
1: Σχόλιο κανείς.
2: Τόνισε ότι ένιωσε τον ρατσισμό του πάρα πολύ. Αλλά λέει ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι, είναι γιατί δεν διαβάζουμε. Ο ίδιος τόνισε ότι διάβαζε πάρα πολύ και ότι το βοήθησε να μην έχει μίσος μέσα του και να μην του κακοφαίνεται ότι είναι τσιγκάνος, παύλο, ότι είναι γύφτος.
1: Ναι. Εσύ είσαι και ευαίσθητη και κλαις εύκολα πολύ τελευταία.
2: Να πούμε ότι η Εβίτα, η δικιά μας η Εβίτα, το καλό μας το παιδί εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει στο Δίχορδο σήμερα.
1: Στην Κοζάνη, μην τους μπερδεύεις.
2: Δεν έχουμε το Δίχορδο έτσι κι αλλιώς.
1: Είχαμε, αλλά έκλεισε.
2: Καλή αρχή και πολλά πολλά πολλά φιλιά.
1: Έλα, εύκολα κλαις και εσύ μαζί με το φίλο μου τον Δάντη. Πρέπει να το πάρω τηλέφωνο τον Δάντη.
2: Είναι υπέροχο παιδιά το κομμάτι. Το ακούω 15 φορές την ημέρα. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε ακούσει.
1: Δεν είμαστε καψούριδες σαν και εσένα, βρε
2: Ιωάννα. Δεν είναι θέμα καψούρας. Είναι σε τραβάει να το ακούσω αυτό το κομμάτι. Το ακούς την πρώτη φορά και μετά το ακούς συνέχεια.
1: Εγώ που το άκουσα δεν το ακούω συνέχεια. Αλλά οκ, το ακούσα.
2: Βάλε λίγο φωνή.

0: Εύκολα κλαίω τελευταία. Κάποτε έκλαιγα, τώρα δεν κλαίω.
1: Δεν χρειάζεται να κλαίμε, η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα δεν κλαίς,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα έχεις λεφτά, γυναίκα, δόξα, είναι καλά. Άμα
1: δεν
0: έχεις
1: χρειάζονται λεφτά για να περάσεις ωραία.
0: Σώπα καλέ. Τι μας είπες τώρα?
1: Λίγα, κάνεις μία μικρή αποταμίευση και περνάς καλά.
0: Άμα κάνεις και αποταμίευση σε αυτούς τους καιρούς,
1: τα
0: μπράβο.
1: Πιο ωραία πράγματα είναι τζάμπα, μπάμπι.
0: Για εσάς γυναίκες, γιατί πληρώνει άντρες.
2: Μάλλον το έχει φιλοσοφήσει λίγο διαφορετικά η Ιωάννα.
1: Ναι, μάλλον τον έχουν πληγώσει λάθος επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του, μάλλον.
0: Μάλλον μπερδεύεσαι, είπαμε το 99% είναι τώρα μέσα στο 1% εσύ που δεν είσαι, αλλά οκ, μην με ανοίξει τις κουβέντες γιατί συγχύζομαι. Για πείτε, παιδιά, τι ήθελα, κάτι πήγα να πω τώρα και το ξέχασα. Πήγα να πω κάτι. Βίβεις με κολλάτε τον ιρμό μου. Για Σκουλίδη, τι κοιτάς, μίλα.
3: Άμα ήθελε να το πεις εσύ,
0: πες τα νέα.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς την Άννα
0: Βυσή
1: στη μεγάλη συναυλία που θα κάνει. Θα πας. Θέλω πάρα πολύ να
3: πάω. Μα του είπα ότι έχω δύο VIP εισιτήρια, να έχει γάμο, λέει. Αύριο δεν μπορούμε να πάμε.
1: Πότε είναι αύριο?
3: Αύριο είναι και μπορεί και να είναι με το καιρό.
0: Θα πάρω τη φίλη μου την Νίκη τη Βύση και θα πάω backstage.
1: Αφού έχεις γάμο, ρε Πάπη, και εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο για αύριο.
0: Τι έχουμε αύριο? Α, έχω γάμο, ξέχασα.
1: Αυτό δεν, δύο άτομα.
3: Αυτό δεν λέμε τώρα. Άντε και στα δικά σου.
1: Α, έχουμε καιρό να ακούσουμε Γιώργο Γαλκαίο.
0: Ναι, μίλησα προχθές μαζί του και το θυμήθηκα.
1: Τι κάνει?
0: Στο τρέξιμο, τρέχει ο Γιώργος.
1: Είναι στο τρέξιμο και κάνουν και πολλά ψεύτικα προφίλ, να πούμε, για τον Γιώργο. Οπότε αναφορές, παιδιά, όσοι μπορείτε.
0: Ναι. Κάτι πήγα να πω και το ξέχασα. 2-31-05-40-801. Ποιος θέλει να παρεύει, να πει κάτι.
1: Με την Αγγελική έχουμε κάποιο νέο?
0: Τρέχει να βρει το αεροπλάνο.
1: Θα προλάβει.
0: Ψάχνεις να βρεις τώρα.

0: Σας είπαμε, όποιος θέλει και να μας βλέπει και να μας ακούει, στο YouTube Flash 99,4 και στο Facebook στη σελίδα του ραδιοφώνου Flash 99,4, έχουμε τρικάμερο που μπορείτε να βλέπετε και να μας ακούτε ταυτοχρόνως. Έλσα, σε ενημέρωσε κανένα φίλο σου να σε δει?
1: Ποιος φίλος μου?
0: Ενημέρωσες κάποιον φίλο σου, λέω, να σε δει?
1: Όχι, κανέναν, Μπάμπη.
0: Γιατί?
1: Περιμένω να φτιάξεις τα φώτα πρώτα εδώ μέσα.
0: Θες προβολέα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάτσε, δεν ακούγεις εσύ και ξανά.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ, παιδιά, δεν φαίνομαι.
0: Εντάξει,
1: φαίνεσαι.
2: Είμαι μέσα σκοτάδι. Εντάξει, η Έλσα φοράει και άσπρο, φωτίζει.
0: Το έχουμε κάνει πίτι.
1: Αλλά πάλι καλά που έβαλα άσπρο, γιατί συνήθως φοράω μαύρα.
2: Ναι, όντως ισχύει.
0: Το κάναμε επίτηδες τώρα για να μην φαίνεστε 100%.
2: Κανονικά πρέπει να φαίνεσαι εσύ. Μην έρθω και σου κλείσω το φως. Τώρα και θα σου πω εγώ πως θα φαίνεται.
0: Τέτοια ώρα δεν έχουν κρεμούλες τα παιδιά να φάνε. Έχω βάλει το γιασκουλίδι και κεντρικό. Δεν σ' ακούω, αγόρι μου.
3: Για να φαίνεσαι 30 χρόνια νεότερος.
0: Δεν σ' ακούω. Έχουμε και κινούμενα σχέδια. Εδώ έχουμε φέρει το γιασκουλίδι. Όσοι γονείς δεν έχετε φάει τα κρεμούλες στα παιδιά, μπορείτε να ανοίξετε τώρα στο φλας να δείτε το Χρήστο για να φάει το παιδάκι τη κρέμα. Σάκης εδώ, Everest.
1: Έχουμε τον και έχουμε εδώ. Φίλο μας εδώ, όσο πάει παρέα μεγαλώνει, ε.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Γιατί?
0: Λίγοι και καλοί είμαστε.
1: Λίγοι και καλοί. Καλά είμαστε. Έλα εδώ να πέσει.
4: Τι ωραία παρέα, τι όμορφη είναι αυτή. Τι τυχερός είσαι?
0: Εγώ?
4: Βέβαια.
0: Γιατί είμαι τυχερός?
4: Τι τυχερός είσαι?
1: Έλα.
4: Αριστερό μπαχάπ, δεξιά μπαχάπ.
0: Τι μπαχάπ, εγώ δεν θέλω να βλέπω. Εγώ θέλω να γεύομαι, λάθος κάνεις.
4: Πώς, τι?
0: Έφαγα το κίντερ και είμαι μια χαρά.
4: Δεν χρειάζεται να βάλεις.
2: Ξέρεις τώρα.
1: Να σου δώσω και το δικό μου, να γλυκαθείς.
0: Εννοείται.
4: Δεν χρειάζεται να βάλεις φώτα, έξω εδώ πέρα μια αστέρια.
0: Κλείστε τα φώτα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα, ε?
0: Κλείστε τα φώτα όλα.
2: Εκεί που μας ακούγανε μόνο, βασικά μάλλον τον ακούγανε, τώρα το βλέπουν κιόλας με αυτά που λέει.
0: Αφού παράγω κοινωνικό έργο στο γυναικείο φίλο, ήταν
1: αυτό
0: απέτηση
1: είναι. Του κόσμου. Μα να σε ρωτήσω τώρα που το θυμήθηκα, τι παίζει με τις αφήσεις σου στα social, είσαι γνώριστος πραγματικά?
0: Όχι, εγώ είμαι ίδιος.
2: Όχι, ίδιος είμαι.
1: Όχι, ρε.
0: Εγώ είμαι πάντα ίδιος.
1: Μπάμπη, με πήρανε και τηλέφωνα και μου λένε τι γίνεται, πόσα χρόνια νεότερος δείχνει.
2: Θα λες ότι έκανε μπότοξ.
0: Λάθος κάνεις, κορίτσι μου.
3: Παιδιά, κάνετε λάθος.
0: Ίσα-ίσα.
1: Εγώ περιμένω να ακούσει σχολείο για σχολείο.
0: Αυτοί που με βλέπουν από κοντά μου λένε αδικούν οι αφήσεις και οι φωτογραφίες. Γιατί λάδι
3: οι φωτογραφίες.
0: Κατάλαβες.
3: Όχι, παιδιά, ακούστε λίγο. Οι φωτογραφίες του Μπάμπη είναι φυσικότατες. Είναι αυθεντικότατες. Είναι βγαλμένες το 1970.
0: Από τότε.
2: Παιδιά, έχει κάνει μπότοξ εδώ, Μπάμπη. Μην ακούτε εσείς.
0: Εσείς έχετε κάνει μπότοξ και προσπαθώ τώρα. Έχω μυαλώσει με το AI.
2: Μα
0: και...
2: εγώ μαζί
0: κάτι
2: σου
0: τώρα
2: είμαι.
0: Θα σας δώσω στον αέρα.
2: Μα
0: γιατί
2: εγώ
0: τώρα.
2: Μαζί...
0: Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι να βγάλω την αφίσα αυτή του Μπάμπη News Radio στον αέρα και οι δύο οι κοκόνες απέναντί μου, βγάλε με, δεν είμαι έτσι. Βγάλε με, δεν είπε έτσι. Όχι, Γιουβέτσι, όχι κοκόνες.
1: Το θέμα είναι ότι εμένα και την Ιωάννα μας πέτυχε το AI.
0: Τι σας πέτυχε,
1: εμένα σας πέτυχε.
0: Κάναμε αίτηση στο Κινέζο και πάλι σας.
2: Ναι,
0: πέτυχε.
2: Γιατί εμένα με έκανε και εμένα βυζί μέχρι δεν ξέρω κι εγώ.
0: Σας κάναμε
2: και.
0: Σας έκανε λίγο και. Όχι τίποτα άλλο τώρα, όχι ότι δεν είστε, αλλά ο AI σας έκανε τελείως άρες και έχετε και παράπονα. Μην σας πω καμιά κουβέντα.
1: Εσένα, Μπάμπη, τι έκανε το AI?
0: Εγώ είμαι άρας. Φαντάσου τώρα τι γίνεται δηλαδή. Και ακούω σχόλια.
2: Το σχόλιο μου εμένα θα ξεκινήσω να πω είναι: είδατε ότι ποιος θα πάρει τη θέση στο Voice του Γιώργου Μαζανάκη?
0: Γνωστό. Εμείς. Άντε, είδατε, ήρθε η Ιωάννα και σας λέει καμιά ύφεση για σκουλίδι, κοιμάσαι.
3: Είδαμε.
0: Ποιος έρχεται?
2: Για...
3: Η Πάολα.
2: Εγώ ακούγομαι αρχικά. Δεν με
1: ακούγεσαι, ακούγεσαι.
3: Η Πάολα.
2: Δεν με ακούω. Η Πάολα, παιδιά.
3: Ακριβώς. Ναι. Ποιος θα πάει του χρόνου, φέτος, για την Κύπρο στη Eurovision?
2: Να σου πω την αλήθεια. Μας πήγε ένα πάρα πολύ.
3: Δύο ονόματα υπάρχουν.
2: Τα νέα θέλουμε τώρα εδώ.
3: Νέο είναι αυτό.
2: Κυκλοφορούν.
1: Για πες.
2: Άμα είναι να μιλήσουμε για τις εκλογές, ρε Χρήστο.
3: Γιατί, γιατί η Eurovision είναι εκλογές.
0: Όχι, του χρόνου.
2: Αυτό σου λέω. Του χρόνου είναι η Eurovision.
3: Ποιο χρόνο, τώρα φέτος είναι. Ναι, είτε φετινή. Την Eurovision.
2: 27 εννοείται. Άρα του χρόνου.
0: 26 έχουμε για σχολείο. Πες μας τι γίνεται το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν θα έρθουμε του χρόνου τι θα γίνει. Θα είμαστε καλά. Δεν σχολιάσατε ελληνική τηλεόραση. Έχω τώρα δύο φίλους, τρεις. Με έχουν ζαλίσει για τα σύριαλ που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά
1: το
0: ένα ρυφηφή μου λένε. Τα πρωινά τα είπατε, κανείς δεν βλέπει τηλεόραση από την ομάδα μου.
2: Καλύτερα, ναι, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινά βλέπουμε, ξεκίνησε η Λιάγκα, ξεκίνησε Τσιμψιλή. Βλέπεις τέτοια, Ιωάννα?
2: Ξεκινάει η Νατάσα. Όχι, δεν βλέπω. Ποτέ, δουλεύω.
0: Εσύ μαζεύεις πρίκα, εντάξει.
2: Ξεκινάει η Νατάσα με μια πολύ ωραία ομάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά συγγνώμη τώρα.
3: Ποια Νατάσα?
0: Θοδωρίδου.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ποια Νατάσα, υποφίλιο.
2: Γερμανού.
3: Ναι. Ναταλία.
2: Η Ναταλία, συγγνώμη.
0: Είναι αλλάξε όνομα. Okay.
2: Τι Νατάσα, Ναταλία, μέχρι τον Νατ είναι ίδιο.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ ωραία ομάδα, αλλά δεν τους θυμάμαι.
0: Εντάξει. Λίγο σκονάκια δεν έχεις.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη. Είχα, αλλά μάλλον το έσβησα κατά λάθος.
0: Μπράβο.
2: Ψάχνω, αλλά δεν μπορώ να το βρω.
0: Ψάχνω να βρω την αγάπη που λέει.
3: Παιδιά, εγώ μόνο σύριαλ έχω δει στη βραδινή ζώνη. Τι το ήθελα δηλαδή και αυτό.
2: Έχει κάνει το ρηφηφή φοβερή.
0: Ενημερώνω, φοβερή πρεμιέρα. Φοβερή εντύπωση.
2: Έχει κάνει φοβερά νούμερα το ρηφηφή. Εντάξει, εγώ το είχα δει, είναι η αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια ιστορία που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στην τράπεζα για ένα παιδάκι που η οικογένειά του ήθελε να ζητήσει χρήματα από την τράπεζα να τους δώσει δάνεια και δεν μπόρεσα να τους δώσει, οπότε το παιδάκι έφυγε από τη ζωή και ενώνει κάποιους ανθρώπους, 5-6 ανθρώπους όλους μαζί και μας δίνει ο καθένας την ιστορία του και την οπτική από ποια μεριά τη βλέπει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά και έχει κάνει χαμό, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Έτσι έτσι και τώρα σας πάω 90's. Στην εποχή που ήμουν πολύ ερωτευμένος με Μιχάλη Ρακιτζή. Εγώ και ο Μπουφ για τον Χρήστο χαρισμένο. Εγώ και ο Μπουφ λέει.
3: Εγώ θα μπορούσα να πω εγώ και ο Μπουφος, αλλά δεν μπορώ.
0: Εγώ
3: να
0: είπα Μπουφ ρε, αυτό είπα, μην αντιγράφεις πάλι. Για πάμε να ακούσουμε Μιχαλάρα. Έτσι θα θυμηθούμε τα παλιά παιδιά.

0: Μπουφ. Εγώ και ο Μπουφ, χαρισμένο και το γιασκουλίδι, το γυρνάω έξω, το λέω Μπουφ. Είναι το νέο παρατσούκλι. Φλάς 99,4 στα 21 λεπτά, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μετά τις 9. Κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10 δεν έχουμε προαναγγείλει ακόμα χορηγούς, γιατί από τον Οκτώβριο θα αρχίσουμε να λέμε τα ποίηματα εδώ, να είστε έτοιμες οι φίλες. Κάτι θέλει να πει.
1: Ναι,
0: η
1: ναι,
0: πίτσκα.
1: Βρήκα για την Αταλία Γερμανού, παιδιά, που ξεκινάει αύριο την πρεμιέρα της. Ποδαρικός, το πρώτο επεισόδιο κάνουν δύο πρόσωπα που συνδέονται με τη σειρά Ρεφιφί που λέγαμε προηγουμένως. Είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, που αυτός έχει γράψει, έχει κάνει τη σκηνοθεσία της σειράς, και Ευαγγελία Μουμούρη.
0: Μουμούρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά είμαστε.
1: Επίσης ξεκινάει και ο Λαζόπουλος στο Al Jazeera News, στο Μέγκα.
2: Αυτό το περιμένουμε.
0: Μια χαρά. Κάτι άλλο έχετε?
2: Έχει ξεκινήσει το JNTM εδώ στην Ελλάδα. Και να πούμε και μια που θα έχουμε την Ηλιάδη. Έχει περάσει στο casting ο γιος της, ε.
0: Α, μια χαρά.
1: Α, ορίστε.
2: Ναι, να μια είδηση, γιατί θα την έχουμε. Ναι. Θα την έχουμε και κάποτε καλεσμένη, ναι.
1: Αν πετάξει.
0: Μια χαρά είσαι. Πάμε να ακούσουμε Ρία.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικά.

0: Κίνατα σαν φορτηγό, ωραίο ζεμπέκικο, πολύ καλό κομμάτι και αυτό εξίσου, ε. Τι ναι, λέτε, ναι. Για πείτε μας τι λέτε εκεί, για πείτε μας τα κοτσομπολιά του στούντιου.
1: Ορίστε, προσπαθούμε να βρούμε, Μπάμπη, πώς μπορούμε να κάνουμε στο TikTok να πέσει η Ιωάννα.
2: Να ανεβάσει σύνδεσμο στο story.
0: Σύνδεσμο στο story, δεν ξέρεις. Υπάρχει.
1: Όποιος ακροατής, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Όχι, δυστυχώς.
2: Ας μας πούνε λίγο TikToker.
3: Έχασες, Μπάμπη.
0: Τι έχασες?
3: Δεν κάνουμε σκηνοποίηση.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Άλλο καλά κουσκούς, λέω.
2: Παιδιά, ναι, έχω κι εγώ άλλο ένα κουσκούς. Το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη προχωρά δυτικά από το σταθμό Δημοκρατίας προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με νέους σταθμούς. Το είπατε?
0: Όχι.
2: Α, ωραία. Θα εξυπηρετούν περιοχές Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολύχνη και Ευκαρπία.
3: Και έχω εγώ όμως την είδηση εδώ πέρα.
0: Άντε, πες.
3: Γιατί σήμερα είχα στην εκπομπή τον κύριο Πάρη Μπίλια που είναι ο αντιπεριφερειάρχης έργων και το ρώτησα και για το αεροδρόμιο, αλλά το ρώτησα κυρίως για τη δεύτερη γραμμή που λένε ότι θα γίνει, που θα ξεκινάει από Τούμπα και θα καταλήγει κάπου δυτικά, Σικές, Πολύχνη, Νεάπολη κτλ. Και μου λέει ναι, και αυτό είναι στα σχέδια, αλλά αρκετά μελλοντικά. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί η Ανατολή και η Δύση να συνδεθούμε με ένα μετρό, χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουμε στο κέντρο.
2: Εντάξει, κοίταξε, βολεύει πολύ σε εμάς που είμαστε δυτικά. Αυτές οι περιοχές που είπε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτές είναι και κυριότερες. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει και η Ευκαρπία να φτάσει, είναι πολύ καλά να φτάσει στο μετρό μέχρι την Ευκαρπία.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι περνάει από μεγάλες περιοχές και το να κάνεις ένα σταθμό στον Εύωσμο, για παράδειγμα, ή ένα σταθμό σε κάποια άλλη περιοχή, δεν ξέρω, δεν θα καλύπτει όλους τους Δήμους, όλα τα όρια των Δήμων αυτών.
2: Σίγουρα. Οπότε τη χέρι θα είναι όποιοι. Καλύπτει, αλλά θα βοηθήσει όμως και τα λεωφορεία και την κίνηση που θα έχουμε.
3: Καλά, κάτσε να γίνει μελέτες, να βρεθεί χρηματοδότηση.
1: Έχει ακόμη. Μιλάμε μετά από 40 χρόνια.
3: Ναι, για τα εγγόνια μας, τα τρισέγγωνα.
2: Ναι, παιδιά, γιατί μέχρι την Καλαμαριά το κάνανε σε 20 μέρες, ήταν έτοιμο.
3: Τι 20 μέρες? 2 χρόνια λένε θα κάνουν την άλλη εβδομάδα τα εγγένεια.
2: Άλλο τα εγγένεια, εντάξει, περίμενε.
3: Τι είναι, ρε Μπάμπη? Πού ταξιδεύεις?
1: Ναι, Μπάμπη, σήμερα.
2: Δεν είναι, έχουμε ανοίξει το κάμπο.
1: Είμαστε λίγο.
0: Μη φοβάστε,
1: νομίζω.
0: Δεν μπορώ.
1: Τώρα με τις κάμερες είμαστε λίγο όλοι κάπως. Είναι μέχρι να τις συνηθίσουμε.
0: Όντως. Εγώ δεν μπορώ ακόμα, περφώ για μαζό.
1: Μπάμπη, μπορείς να κοιτάς, γιατί η κάμερα σε βλέπει στο πλάι. Μπορείς να κοιτάς και λίγο προς την κάμερα. Σωστά. Για μπορείς δεσμό. Να χρησιμοποιήσεις το μπουκάλι ως μικρόφωνο, λοιπόν. Και να δώσεις παράσταση.
0: Δεν μπορώ, ακούω μαζό τώρα, δεν μπορώ, παιδιά. Ακούστε εθνικό ύμνο για μένα, αυτό το κομμάτι δηλαδή.
3: Καλά, βάλω τα πούσια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Αείμνηστος και αθάνατος φυσικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν μπορούμε να το συνηθίσουμε αυτή την απώλεια, δεν γίνεται. Εμείς τα τιμούμε κάθε Παρασκευή εδώ στον Flash 99,4 και στην εκπομπή μας φυσικά.
1: Που λείπεις μου σε βαρύ με αναμνήσεις εγώ και εγώ με γελώνω.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω πάντως, ακόμα
2: είναι...
0: και τώρα.
2: Δεν το χωράει ο νους, είναι αλήθεια.
1: Να καίγες όπως και εγώ με.
0: Μοναδικός και άδικο αυτό που έγινε.
2: Πάρα πολύ άδικο, και ο Μαζωνάκης είναι ένας τραγουδιστής που αρχικά θα μείνει στην ιστορία, εννοείται αυτό.
0: Εγώ
2: περνάει από γενιά σε γενιά δηλαδή, αλλά έχει ενώσει και πολλά ήδη.
0: Τώρα σας βάζω τα αγαπημένα μου του Μαζωνάκη.
2: Είναι αφιέρωμα πάμε... του Μαζωνάκη σήμερα.
0: Έτσι, να κλείσω έτσι μόνο με Μαζό θέλω, δεν ξέρω, με βγαίνει.

0: προσευχή. Ήταν και η προγραμματισμένη συναυλία να γίνει τώρα του Μαζό.
1: 33 χρόνια
0: και θα πάνε τώρα φίλοι, Σαμπάνης και τα λοιπά, ε.
1: Ναι.
0: Πότε είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν να γίνει...
0: Τώρα τον Οκτώβριο θα γίνει.
1: 11 Οκτωβρίου, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν σχεδιασμένο.
0: Mm-hmm. Και θα το τιμήσουν οι φίλοι, συνάδελφοι του Γιώργου.
1: Μπορώ να το ψάξω αν θέλει.
0: Πάμε να απολαύσουμε λίγο Μαζό.

0: Γιώργος Μαζονάκης, ενόπνευμα Αθηνό και διάβασε στα σκονάκια σου.
1: Να διορθώσουμε ότι η συναυλία ήταν να προγραμματιστεί στις 20 Σεπτεμβρίου 26 στη Τεχνόπολη, αλλά οι διοργανώτες... Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Οι διοργανώτες... Αυτή είναι τέλος πάντων του live του. Ανακοίνωσε ότι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εννοείται φυσικά ότι δεν θα προγραμματοποιηθεί η συναυλία όπου είχε σχεδιαστεί και ξεκαθάρισε ότι δεν θα μετατραπεί άμεσα συναυλία αφιέρωμα, γιατί χρειάζεται περισσότερη οργάνωση ξεχωριστή και με περισσότερο χρόνο.
0: Λογικό.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωσή της.
0: Λογικότατο το βρίσκω. Πάμε σε άλλη μία τραγουδάρα. Ένα θαύμα.

0: μόνο εσένα. Αφάνατος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμείς είπαμε κλείνουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με Μαζό, γιατί αγαπάμε και θα πάντα θα τον τιμούμε, είπαμε κάθε φορά εδώ μέσα από την εκπομπή μας, εδώ στο Flash 93,4, που λέμε πλέον ότι μας βλέπετε και μας ακούτε μέσα από το YouTube του Flash 99,4 και φυσικά μέσα από τη σελίδα του Flash από το Facebook. Μας βλέπετε ζωντανά μέχρι και τις 10 η ώρα που θα είμαστε εδώ. Τώρα πάμε σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε στα βραβεία ΜΑΤ ο Γιώργος μαζί με την αγαπημένη μου Πίτσα Παπαδοπούλου, που έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο ποτπουρί.
1: Συγκίνηση.
0: Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις και έλα να δεις. Είναι τα αγαπημένα
1: κομμάτια. Συγκίνηση.

κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη.

0: Ωραία ερμηνεία ρε παιδιά, τι ντουέτο είναι αυτό τώρα.
1: Πολύ συγκινητική και έτσι σχολιάστηκε έτσι.
0: Μόνο τώρα η αρχόντισσα του λαϊκού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου με Μαζό.
1: Άστο,
0: δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι Μαζό, βάζουμε άλλο ένα και κλείνει και η σημερινή εκπομπή εδώ από το Flash 99,4.
1: Ακούσουμε και λίγο Ελιάδη. Παρακαλώ.
0: Την άλλη Παρασκευή που θα την έχουμε.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια μόνος μου.
1: Λείπει πάλι ο Θεός με τον αθάνατο Γιώργο Μαζονάκη. Είναι και το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει...

0: Έλσα θυμήθηκε ότι είναι και στο ραδιόφωνο, κάνει εκπομπές τελικά.
1: Είναι, Μπάμπη.
0: Τι έκανες.
1: Είναι, είναι οι κάμερες πρώτη μέρα σήμερα που λίγο έτσι μας έχουν αποδιοργανώσει λίγο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά να πω ότι έξω εκεί στο πηγαδάκι που είμαστε με τον Χρήστο και με τον Σάκη, είναι όντως εκεί έπρεπε να βρίσκονται οι κάμερες.
2: Εγώ θα κάνω μια ενημέρωση για σήμερα, ότι σήμερα ξεκινάει, δεν ξέρω αν το είπατε, το street food, το είπατε?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
2: Α, σήμερα ξεκινάει.
1: Είμαστε στη δίαιτα, γι' αυτό.
2: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το Φεστιβάλ Καντίνας, Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είναι στο πρώην στρατόπεδο του Μέγα Αλεξάνδρου, στους Αμπελοκήπους. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να πάτε. Είναι καθημερινά από τις 5, 25 με 30 Σεπτεμβρίου και η είσοδος είναι δωρεάν. Επίσης, αύριο ξεκινάει και συμπληρώνει το Καπάνι Project, που ξεκινάει Σάββατο 26 και την Κυριακή 27, είναι διήμερο. Είναι ελεύθερη είσοδος. Θα έχει τα πάντα, μουσικά state, DJ, χορευτές, την έκθεση του Χρήστου του Κρανιώτη.
0: Α, δεν πεταχτεί, δεν μπορεί.
2: Αγορά Άθωνος, λοιπόν, και εκείνη η είσοδος ελεύθερη. Και επίσης, μετά τις 11, αφού τελειώσει το Καπάνι Project, έχει και το After Party. Αυτά από μένα.
0: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Ευχαριστώ.
1: Σήμερα μας ήρθε πολύ διαβασμένη η Ιωάννα. Δηλαδή ήταν η πιο διαβασμένη από όλους μας.
0: Μπράβο, ευτυχώς κάνεις και αυτό.
2: Και με πήρε ο ύπνος, παιδιά, και τα διάβασα καθώς ερχόμουν.
0: Στον ύπνο τα είδες και. Μήπως τα είδες στον ύπνο και τα είπες.
1: Πάντως έπεσες όλα μέσα, Μπάμπη.
2: Οπότε γεμάτο το Σαββατοκυριακό μας.
1: Τη βγάζουμε το καπέλο σήμερα.
0: Ευτυχώς είναι ο ύπνος και τα είδες στο όνειρο. Γιατί για να μελέτησε τόσο πολύ ο
1: Άννα. Γιατί στην περασμένη σεζόν όλο την έλεγες ότι ήρθε διάβαστη, ήρθε διάβαστη. Επομένως σήμερα νομίζω.
2: Και ερχόμουν να διαβάζει. Φουλ.
0: Τη μία σεζόν κάνουμε χέρι τη μία, την άλλη την άλλη.
2: Ξέρεις τι, εγώ έδινα πάρα πολύ βάση στο καλεσμένο που είχαμε. Οπότε διάβαζα για το καλεσμένο και για τα υπόλοιπα. Δεν έδινα πολύ σημασία, αλλά είναι η Έλση εδώ πέρα. Θα με σώσει, οπότε δεν.
1: Σήμερα δεν σε έσωσα.
2: Δεν είχαμε καλεσμένο, είδες.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, αν δεν έχουμε καλεσμένο, δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Δηλαδή, κλειστά
2: μικρόφωνα. Όχι, όχι. Ήμασταν ενημερωμένοι για την αγγελική, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Αυτά. Η ώρα έχει πάει 10 και 6. Να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι του Μαζονάκη και να πάμε στις πρεμιέρες μας. Μας περιμένουν.
0: Η Έλσα, τι έγινε να πει.
1: Τι να πω εγώ πάλι.
0: Αποφόρηση.
1: Όχι, δεν έχω πει και τίποτα.
2: Όχι τίποτα άλλο. Περιμένω
0: σήμερα
2: και τον Μπουένο. Δεν
0: μπορώ που ήρθε ο Σάκης εκεί και σε
1: νιαρίζει. Ναι, σήμερα εδώ μας έφερε και ωραίες σοκολάτες. Έφερε και για τη Βασιλική Ηλιάδη.
0: Βασιλική, δεν
1: Βασιλική, για την Αγγελική Ηλιάδη. Μια πολύ ωραία σοκολάτα, αλλά θα την πάρει την άλλη φορά που θα έρθει. Ε.
2: Θα την εγώ νομίζω.
1: Σάκη, έλα λίγο να σε πω.
0: Σάκη, εγώ νομίζω ότι.
1: Ελάτε εδώ να δείτε λίγο, να δούμε και το Σάκη εδώ πέρα. Δείτε στον δίπλα.
2: Είναι κλειστέ οι κάμερες.
1: Όπω
0: λέει και το τραγούδι, έρωτα σε μέρο τα περνά, άρε σοκολάτα. Να την αντικαταστήσει, να τη δώσει την Έλσα. Γιατί η Αγγελική δεν ήρθε. Φαλιώσει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Άρα δώσει την Έλσα.
2: Θα τη βάλουμε σε ψυγείο.
0: Τι είσαι?
1: Σε διατροφή.
0: Εντάξει, θα την κάψει μετά. Έχουμε... Θα κάνει γύρω-γύρω από την παραλία. Θα περπατήσει.
1: Δεν μπορώ. Με υπογυμναστή μου να ξεκουραστώ όλο το Σαββατοκύριακο να μην κάνω τίποτα.
0: Σε έχω άλλη λύση, θα το πω μετά.
1: Θα το καταλάβει, θα το καταλάβει. Λοιπόν, από εδώ, Σάκης μας, Σάκη.
2: Δεν έχουμε τις κάμερες, παιδιά. Μέχρι τις 10 ήταν, μετά
1: κλείσαμε. Τις κάμερες.
0: Ανοιχτές τις έχουμε, μπορείς να κάνεις show.
1: Αφού έτσι λέει,
2: σε πειράζει να ξέρεις.
3: Την άλλη Παρασκευή.
0: Ανοιχτές είναι οι κάμερες, ρε.
1: Ανοιχτές είναι οι κάμερες.
2: Στο YouTube, παιδιά, δεν φαινόμαστε. Μάλλον είναι μέχρι τις 10.
1: Εγώ μας βλέπω στο YouTube. Πάτε ρηπές,
2: βλέπω.
0: Η Ιωάννα μια ζωή παραπληροφόρηση είναι. Okay.
2: Πώς το αλλάζει ο άνθρωπος, είναι διπολική προσωπικότητα.
0: Το κινητό
2: σε 5 λεπτά.
0: Το κινητό πάει σύμφωνο με τον ιδιοκτήτη. Μπετόνα βε.
2: Χρειάζομαι ένα κινητό.
1: Τώρα, ρε Μπάμπη, τι
0: να πούμε. Κλείσαμε κάμερες. Με ναι, κλείσατε. Παραπληροφόρηση.
1: Μπορεί να κόλλησε έτσι το YouTube να θέλει ένα refresh εκεί πέρα.
0: Όχι, είναι κολλημένη η Ιωάννα τον τελευταίο καιρό και κολλάει και το κινητό της. Την έδωσα για φινάλε. Μωρό μου, καλησπέρα.
2: Ρε, μην τα λες.
1: Κοίταξε, άμα είναι και είναι έτσι όταν είναι κολλημένη, να μην είναι κολλημένη. Γιατί ήρθε εδώ διαβασμένη, μας είπε τα ναι, ενημέρωσε τους ακροατές μας.
0: Μπράβο. Βαρά τα τηλέφωνα. Πιανού.
1: Τα δικά σου και τη Ιωάννα.
0: Τη Ιωάννα πάλι. Φτάνει η γαμπρίζει και σαλιαρίζει εν ώρα δουλειά. Σε βάλω χέρι. Όχι.
2: Εμά ψάχνει.
0: Λίγο επαγγελματισμό θέλω. Επαγγελματισμό θέλω. Το έχετε κάνει κοτέτσι στο σταθμό. Έλα. Πάμε. Άιντε. Τι έχει να πει για καληνύχτα, Αβραμίδου.
1: Καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να μας, όποιοι πάνε σε πρεμιέρες σήμερα και εσείς που θα πάτε εδώ η ομάδα, να μας πείτε την επόμενη Παρασκευή πώς θα περάσετε, τις εντυπώσεις σας.
0: Αυτό είναι το μόνο σου. Θα τις δείτε στον αέρα, θα τις δεις εσύ. Σας πούμε αυτό προσώπως. Θα δούμε από το σπίτι να στα πούμε με το Σάκη.
1: Μάλιστα.
0: Φιλάκια πολλά, Ιωάννα, τιμάσου. Σήμερα η Ιωάννα έχει βάλει τα δίχτυα. Πόσα ψάρια θα μάσει, απορώ.
2: Ήμουν λέω δεν θα τα σχολιάσετε, παιδιά.
0: Τι είπα εγώ, για ψάρια και για δίχτυα. Τι έχεις τη μίγα.
2: Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ο περιφερειακός θα είναι κλειστός για 6 ώρες σήμερα, απόψε το βράδυ, οπότε προσοχή λίγο στους δρόμους.
0: Μπράβο και στη συντακτική ομάδα του Bambi News που ανέβασε, άλλαξε τη φωτογραφία του Γιασκουλίδη που ανέβασε στο Bambi News. Στο ράδιο έχουμε και κάμερες, γιατί θα κλαίνουν τα παιδάκια άμα το δουν τώρα στο Facebook. Να αντικαταστήσει το Γιασκουλίδη με την Ιωάννα. Το είπα και αυτό. Χαρισμένο σε όλες τις γυναίκες αυτό το τραγούδι. Στο έρωτα παρανοείς, Αβραμίδου.
1: Όλοι μας.
0: Παρανοείς ή παρανομείς.
1: Και τα δύο.
3: Καλά, κάποιοι παρανομίζουν και χωρίς να είναι ερωτευμένοι.
1: Και οι παρανομίες είναι πολύ ωραίες, Μπάμπη. Νομίζω ότι το ξέρεις.
0: Γι' αυτό σε λέω.
1: Για όλους.
0: Γι' αυτό σε λέω, φτάνει.
1: Είτε φτάνει τι, φτάνει σε παρανομία.
0: Φτάνει, λέω, να. Φτάνει να μην. Δεν θέλω τα πω στον αέρα. Γι' αυτό παραδόσου λέει.
1: Κοκκίνησε, Μπάμπη, πρώτη φορά σε είδα να κοκκινήσει. Για Σκουλίδη, σε παρακαλώ, σχολίασε κάτι.
3: Εγώ τον έχω δει πολλές φορές.
2: Πρέπει να κλείσουμε, γιατί σε πέμπει. Άμα σχολιάζει τώρα ο Χρήστος με τον Μπάμπη, εδώ θα γίνει χαμός.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα και εσμάς.
0: Τον έχω καμεραμάν του για Σκουλίδη, γι' αυτό είναι καλός.
2: Τον έχεις πεθάνει το Χρήστο, είναι η αλήθεια.
0: Ας, ναι, στο φαΐ, με βλέπεις 5 κιλά έγινε, σαν γαλοπούλα έγινε. Σε μια εβδομάδα μέσα τον έβαλα 20 κιλά. Κρέπες.
2: Πάει εκεί στο Σάκη και ο Σάκης τον ταΐζει.
0: Ποιος Σάκης, να ήταν μόνο Σάκης. Ο Πρασάς, ο φίλος μου, βέβαια είπαμε χορηγούς. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε όλοι οργανωμένοι για να ανακοινώνουμε και τους χορηγούς κανονικά που ξεκινάνε από τον άλλο μήνα.
3: Πού θα πας εσύ, Πάπη, μετά?
0: Στο τσίρκο να σε δω. Στην παράστασή σου. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: The News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
0: Bobby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bobby News.
3: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flas 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά. Στις 6 το απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
3: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
2: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ πάρτι και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Today's sound is designed to suit. Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ξεφάμαι. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η φωνή της υπέρθα, μια εκπομπή αφιερωμένη.

Ολλανδία, αυτοκίνητα Γερμανία. Τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία. Μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία. Κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.